κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άφησαν. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλισοφέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: μοιάζανε λόγα τέλεια. Στου Σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμασε κάθε μα κύμα. Να αρχίσε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Σε φτάνα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες.

Μας εκπλήξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν λιβόρους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

χάθηκα με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στη σκληρή, στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
3: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Ορίστε, ρε, ορίστε. Και με Coldplay ξεκινάμε σήμερα, να μην έχεις να λες. Σας έχουμε ξεβλαχέψει εντελώς εδώ πέρα, κύριε Μπάμπη.
1: Νομίζετε, αυτά να τα λέμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτά να
0: επειδή
1: τα λέμε.
0: Ξεκινάμε δηλαδή πολλές φορές με ελληνικά τραγούδια, με λαϊκά τραγούδια, δηλαδή. Μπράβο. Παιδιά του λαού είμαστε, αλλά ξέρουμε και από Coldplay.
1: Να σου πω, Νίκο μου, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ό,τι και να προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποια πράγματα είναι να γίνουν. Είτε βάλεις τον άλλο να παίξει και ας έχει φάει την κόκκινη, είτε όχι, τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Ήμουν βέβαιος όταν τα έλεγες.
1: Και μερικές φορές ίσως και η παρέμβασή σου με αυτόν τον τρόπο να πεισμώνει τους άλλους και να τους κάνει να μπουν πιο δυνατά με το μαχαίρι στα δόντια, που λένε.
0: Έτσι, να, σαν το Σαμάρα που έριξε τη βόμβα. Βλέπω εδώ πέρα.
1: Τέσσερα, θα πάμε και στο Σαμάρα.
0: Περνάς,
1: όχι, θα πάμε. Έχω να.
0: Την έριξε την μπόμπα.
1: Έχω να πω.
0: Μπόμπα! Μπόμπα χαρακύρι.
1: Μπόμπα ρίξανε οι Βέλγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέσσερα δηλαδή. 4-1 έχασαν οι Αμερικανοί. Παρά το γεγονός ότι είχαν μέσα βασικό τον παίχτη, ο οποίος είχε φάει την κόκκινη και κανονικά δεν θα έπαιζε.
0: 1-4.
1: Άρα,
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, 1-4 το σκορ του ξημερώματος. Το άλλο αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, ήταν η Ισπανία-Πορτογαλία στις καθυστερήσεις 1-0.
1: 1-0
0: και
1: Ισπανία.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Πάλι.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Λέει ότι δάκρυσε, λέει ο Ρονάλντο, γιατί παρακαλώ, ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Φάνη Λιάκο.
1: Και στο πρώτο δάκρυσε και στο δεύτερο, και όταν τους πήραμε το Euro, αφορμή έψαχνε για να δακρύζει αυτός. Καλύτερα που σταματάει τη συμμετοχή στα παγκόσμια κύπελα.
0: Φάνη Λιάκο, βρες λίγο σε παρακαλώ για μουσική πόκρους αυτά που λέει ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Ακούγαμε πριν τη Λόλα Σταύρο Ξαρχάκο. Βάλε λίγο τα δάκρυά μου είναι καυτά. Έτσι. Άμπραβο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να σε ρωτήσω, ο Καναδάς τι έχει κάνει? Έχει αποκλειστεί ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς αποκλείστηκε.
1: Από το Μαρόκο, ε.
0: Ναι.
1: Άρα και οι τρεις διοργανώτριες σε αυτή τη φάση πετάχτηκαν
0: goodbye.
1: Έξω. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Έξω.
0: Goodbye.
1: Μείνανε 8
0: goodbye,
1: τώρα,
0: Mr. Trump. Goodbye, Mr. Trump. Τώρα εσύ βρήκες το τέτοιο, το ορχιστρικό, νομίζω. Νομίζω βρήκες το ορχιστρικό, δεν βρήκες το τραγουδάκι. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Φυτούση, ζωή φυτούση, έλα, έλα. Βάλε ζωή φυτούση εκεί πέρα.
1: Έλα.
0: Αυτό το κομμάτι, τώρα εδώ πέρα νομίζω ακούμε το ορχιστρικό. Τώρα εδώ το βάλω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ίσως η ωραιότερη εισαγωγή της ελληνικής μουσικής και μία από τις καλύτερες στον κόσμο.
1: Συμφωνώ.
0: Άνοιξε, δώσε.
1: Συμφωνώ.

0: στις φανέλες της Πορτογαλίας, ναι, στις φανέλες του Ρονάλντο, πρέπει να υπάρχει και τσεπάκι εδώ πέρα στο πέτο για να μαντιλάκι. για να, γιατί χρειά του χρειάζεται.
1: Να σου πω, ο σχεδιαστής φρόντισε να έχει κυματάκια προς τα κάτω η φανέλα για να μην φαίνονται τα δάκρυά του όταν κυλάνε, να μην
0: να κατρακυλάνε,
1: να κρύβονται.
0: Πάμε
1: στη φανέλα.
0: Πάμε πάλι στο τραγούδι.

0: Ένα καταπληκτικό κομμάτι, ένα καταπληκτικό συρτάκι με τον μεγάλο Ζαμπέτα να είναι ο σολίστας στις πρώτες δουλειές του Σταύρου Ξαρχάκου. Δες τώρα από πού το πάμε και πού το φέρνουμε, και αυτό το οφείλουμε στον Ρονάλντο που ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι σήμερα το πρωί. Ένα Σταύρος Ξαρχάκος, ρε φίλε, ούτε 25 χρονών, είχε αυτή την έμπνευση και έκανε αυτές τις μουσικές. Εδώ στην ταινία Το Ταξίδι του Ντίνου Δημόπουλου, η καλύτερη ταινία της Βουγιουκλάκη, η καλύτερη.
1: Λοιπόν, κατά την άποψή σου, φίλε, κράτα τα αυτά για τον εαυτό σου.
0: Προχώρα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι ακόμα και ο Ρονάλντο, ακούγοντας αυτή τη μουσική σύνθεση, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε τα λόγια,
0: θα βάζε τα κλάματα. Πάλι μαντήλια.
1: Πάλι.
0: Πάλι από το φέτο.
1: Να στείλουμε τα καυτά μας τα δάκρυα και τις καλημέρες μας στον Αργύρη, το Δούβλατσι, ο οποίος δες μας έχει στείλει μια φωτογραφία
0: και με καπέλο πλέον,
1: με πράσινη αλλά παλιό πασόκ μπλούζα, καπελάκι, καπελίνο και καλάμι ψαρέματος και λέει: καλημέρα από την υπέροχη παραλία. Βέβαια, λέει, με το πασόκ, βλέπει μπλουζάκι, πηγαίναμε σε πεντάστερο all inclusive για ψάρεμα. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Θυμάμαι που ρίχνανε τους τόνους μέσα στην πισίνα και ψαρεύαμε 5 μέρες, ρε φίλε. Δεν σηκωνόμασταν. Τρώγαμε, πίναμε και ψαρεύαμε.
0: Λοιπόν,
1: και ψαρεύαμε.
0: Μην την πατάς, μην την πατάς. Πάλι, πάλι σε πεντάστερο είναι. Βάζεις και στοίχημα.
1: Είμαι
0: Αργύρης Δούμπλατζης.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, θα το χαρακτήριζα τώρα, θα τον έλεγα μία λέξη, από κάπα ξεκινάει. Δεν λέει η μπιπ. Πού βρίσκεται, από χθες τον ρωτάμε.
1: Μπράβο,
0: που στέλνει.
1: Μπράβο, εγώ αυτό ξέρω, το έχω καταγράψει και εγώ.
0: Εγώ ξέρω, έτσι.
1: Ότι δεν αποκαλύπτει.
0: Κάνει την κορόιδα, μας δείχνει τις ιδηλιακές παραλίες. Σε λίγο θα τον δούμε και με αυτόν τον δικό στον Ελληνοαυστραλό να παίζει ο ένας βιολί και ο άλλος σαντούρι.
1: Στη Σίμη που ήταν.
0: Στη Σίμη, ναι, γιατί είναι κοντά στη Σίμη ο κύριος Δούμπλατζης. Είναι κοντά στη Σίμη.
1: Τον έχουν πιάσει τα ραντάρ σου.
0: Βρε τώρα, άσε τώρα. Εγώ μου ξεφεύγει εμένα. Λοιπόν. Θα τον δούμε στη Σίμη εκεί πέρα μαζί. Δεν οργανώνεις καμία παραγωγή εκεί πέρα, ρε φίλε, αφού είσαι εκεί πέρα κάτω. Να, σου δίνω ιδέες. Μου έλεγες στην αρχή του καλοκαιριού να σου δώσω ιδέες. Ορίστε. Ο διπορικός στα Δωδεκάνησα, κύριε Αργύρη
1: Δούμπλατζη. Όχι, θα σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να την κρατήσω για τον εαυτό μου. Αργύρης Δούμπλατζης, παραγωγός σε μια εκπομπή ψαρέματος. Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες για ψάρεμα? Γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση μία εκπομπή για το ψάρεμα? Μία δεν υπάρχει. Θάσκιζε.
0: Είδες.
1: Αργύρη, σε παρακαλώ, προχώρα τα τυπικά για να την πάμε. Να.
0: Για φυσοκάλαμο και για.
1: Έλα, έστειλε και άλλη φωτογραφία.
0: Στέλνει. Να, το πεντάστορο, είδες. Αυτό που σου έλεγα. Με επιβεβαιώνει. Μάλιστα. Καλά να περνάς, κύριε Αργύρη. Καλά να περνάς.
1: Μπράβο, Αργύρη.
0: Αλύσε εμάς.
1: Ο Θεός από εμάς να κόβει και στον Αργύρη το Δούμπλατζι να δίνει.
0: Αργύρη Δούμπλατζι, καλά να περνάς και αλύσε εμάς.
1: Αλύσε εμάς.
0: Τους ορφανούς και τους πτωχούς. Λοιπόν,
1: καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Καλημέρα. Έχουμε μπει λίγο περίεργα και δεν σας είπαμε την τυπική μας, την καλή μας καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει τυπική, φίλε. Καμία καλημέρα μας δεν είναι τυπική. Είναι μέσα από την καρδιά και από την ψυχή μας.
0: Μέσα από τα φιλοκάρδια.
1: Δεν ξυπνάμε πρωί-πρωί από τις 5 για να δίνουμε τυπικές καλημέρες. Μην τα πάρω τα μικρόφωνα τώρα εδώ πέρα.
0: Πρόσεξε.
1: Ερχόμαστε να κάνουμε κατάθεση ψυχής.
0: Έχεις δει από το πρωί αυτόν τον Μαυρούλη εκεί πέρα από την Καμπόν που μαχαίρωσε τον συνομήλικό σου και έχει κατατρομοκρατηθεί. Λες, δεν θα πάω στην
1: Καθόλου,
0: Ιταλία.
1: Φίλε, αυτούς εδώ τους έχω μία παρά τους κάνω. Μία παρά.
0: Με ζύου ζήτσου. Δεν μου λες μαζί με τα παιδιά το ΤΑΕΚ ποντό παρακολουθείς και συμμαθήματα.
1: Φίλε, τώρα δεν ξέρω αν την έχεις δει. Φάνης Κατεργιαννάκης. Αν έχεις δει το βίντεο με τον άνδρα από την Καμπόν που εκεί στο Μιλάνο την ώρα που περπατάει και τα λοιπά και κάνει το αναμένο, είναι ένας τύπος μπροστά του χωρίς να το έχει κάνει τίποτα, πάει και του δίνει.
0: Μαχαιριές στο στήθος.
1: Να βάλε τώρα, στο πρώτο θέμα.
0: Όπου βρίσκει τον δίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο σοβαρά τώρα να δώσουμε ταυτότητα εκπομπής. Μπάμπης Τζιουμπάνογλου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Με Νικολαδιανό.
0: Με Νικολαδιανό, έτσι με πιπεράκι και αλατάκι.
1: Με Νικολαδιανό.
0: Λοιπόν, Μπάμπη Τζιουμπάνογλου, Νίκος Λαδιανός ή Λιβανός, όπως με έγραψε. Άκουσον, όπως με έγραψε η αλληλογραφία της της τράπεζας Α,
1: εγώ νόμιζα,
0: Α,
1: εγώ νόμιζα ότι ήταν η δεύτερη, η ταυτότητά σου στην ΕΥΠ.
0: Θα το πω εγώ, θα το πω, κάτσε τώρα, θα το ξέχναγα τώρα. Έχω πολλά να πω, έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους. Λοιπόν, δες εδώ τι λέει, τι λέει, δες, δες, δες, τι λέει εκεί πάνω.
1: Παραλήπτης Νικόλαος Λιβανός του Μιχαήλ.
0: Κατάλαβες,
1: φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για εφοπλιστή.
1: Για πράκτορας. Δεύτερη ταυτότητα, θα ήταν τέλειο.
0: Λοιπόν, Λιβανός. Λαβιανός ή Λιβανός. Φάνης Λιάκος Κατεριανάκη στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα
1: Λαβιανός,
0: μαζί σας.
1: Λιβανός ή Σουγιάς ή
0: Σουηδός.
1: Ή Νιχοκόπτης.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα σήμερα. Όλα εδώ θα τα πούμε. Δεν θα μείνει τίποτα κρυπτών υπό τον ήλιον. Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε. Μας επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Τη μυτική επιτροπή της εκπομπής
1: Αργύρης Δουμπλάτης,
0: Πέτρος Μάκης Μουδιώτης, για να μην το ξεχνάμε, και Απόστολος Υπερήφανος. Μιλάμε έτσι για τους προτεργάτες.
1: Διαμαντής.
0: Ο Διαμαντής εμφανίζεται μετά. Είναι μια φάση μετά. Τον αφήνουμε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Σήμερα δεν θα αφήσουμε να κοιμηθεί η Όλγα Ελαδιανού. Σε 10 λεπτά πρέπει να ξυπνήσει.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Oh. Εδώ δες όμως, εγώ χτυπούσα εδώ το τραπέζι και χύθηκαν παντού καφέδες.
1: Εκτός από την μπλούζα όμως, την γλίτωσε η άσπρη μπλούζα, φίλε.
0: Κάτι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα παίξει πάμε σήμερα θα είναι, ακούστε τώρα, θα σας πω εγώ. Θα είναι εν όψη της συνόδου που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από χθες, αλλά από σήμερα είναι το κύριο Σπιάτο, και με τη συνάντηση στις 3 η ώρα Ελλάδος ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, θα αρχίσει εδώ η κλαψομοιρίαση από κάποιους πόσο μέσα στα πράγματα είναι ο Ερντογάν.
0: Δεν θα κάνεις προληπτική λογοκρισία, μα σε παρακαλώ.
1: Θα αρχίσει να ακούμε την γκρίνια πόσο μεγάλος παίχτης είναι και πόσο θεϊκός ο Ερντογάν που τους έχει όλους εκεί να τους τρέχει κολλητούς και ιστορίες.
0: Είναι παίχτης είναι.
1: Όλοι θα βγει. Ναι, είναι παίχτης είναι και είδες τι έκανε. Φίλε, θα ήταν στο πρόγραμμα των F-35 και εμείς τώρα θα βαρούσαμε παλαμάκια κάθε φορά που θα ήθελε να χορέψουμε. Λοιπόν, θα βγαίνουν διάφοροι και θα λένε πόσο μεγάλος είναι ο Σουλτάνος, τι παιχταράς, τι θα μας κάνει και τι θα πάρει από τον Τραμπ, και στο τέλος στο λογαριασμό θέλω να είμαστε ψύχρεμοι όταν θα τον ξανακάνουμε, να δούμε ότι πάλι αέρα θα πουλήσει. Και αέρα θα πάρει. Είδες ο Ισραηλινός βγήκε και είπε Ντόναλτ, μην ξεχνάς. Μας απειλεί αυτό στο Ισραήλ, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα. Μην κάνεις καμία ιστορία και του δώσεις τώρα, το βάλεις ξανά στο πρόγραμμα των F-35.
0: Βγήκε ο Βενιαμίν και τα είπε ο Βενιαμίν.
1: Σήμερα θα μας κουράσουν.
0: Μπέντζαμιν.
1: Θα μας κουράσουν, Νίκο, πάλι.
0: Κοίταξε, αλλά εδώ υπάρχει ένα εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, που αποθεώνει τον Τούρκο.
0: Δεν αποθεώνει τον Τούρκο. Κατηγορεί για εγκληματία πολέμου τον Μπέντζαμιν. Τον έχει, τον κυνηγάει, δεν τον αφήνει σε ησυχία, έτσι δεν είναι? Υπάρχει εδώ.
1: Υπάρχει φυσικά.
0: Και σήμερα, όπως έβλεπα εντωμεταξύ, Μπαμπή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Και
0: σήμερα
1: γιατί δεν πάνε? Άμα ήταν Κωνσταντινούπολη, μπορεί να βάζαμε λεωφορείο να πάμε.
0: Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου, πρόσεξε, σύνοδος. Συγκέντρωση, διαδήλωση, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς κλπ. Καμιά συνεργασία με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Αυτό πάει πακέτο. Είναι όπως λέμε, κρασί και φρουτοσαλάτα, όπως λέμε κρασί και ξηρή καρπή. Έτσι είναι μαζί και το καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ο μοναδικός εταίρος που αυτή τη στιγμή μας δίνει μια δυναμική έναντι των Τούρκων.
0: Αναφανδών. Αναφανδών.
1: Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι μετά θα λένε πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ερντογάν. Άκου το εδώ σήμερα, να δεις τι έχουμε να περάσουμε.
0: Και πρόσεξε, οργανώσεις παύλα συλλογικότητες Θεσσαλονίκης, έτσι. Οργανώσεις παύλα συλλογικότητες. Έχω γράψει κάτι για αυτές τις περίφημες ακατανόητες συλλογικότητες, έτσι.
1: Ακατανόητες κατά την άποψή σου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς για να υπάρχουν, κάποιους εκφράζουν.
0: Τι σημαίνει συλλογικότητα?
1: Σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί.
0: Είναι από τις λέξεις
1: είναι. Ο Φάνης, εσύ και εγώ είμαστε μια συλλογικότητα. Γιατί μας ταυτίζουν ίδιες απόψεις και ίδιες ιδέες για σημαντικά πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας, των προκλήσεων, των αξιών.
0: Είναι από τις λέξεις, Μπάμπη, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Αυτό το συλλογικότητες. Το έχεις προσέξει?
1: Ναι, μωρέ, το έχω προσέξει τώρα. Βλέπω
0: κάτι άλλο όμως τώρα, προσέχει.
1: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση. Γιώτα Κίμε, πυροσβεστικό όχημα στην Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Άσχημη είδηση. Λοιπόν, να το, το βρήκα, το βρήκα. Για δες εδώ. Είναι κάποιες λέξεις κλειδιά για να, για να προχωράς.
1: Συμπερίληψη, σεξισμός, συλλογικότητα, σιωνισμός ή Free Palestine. Οι τέσσερις λέξεις ορόσημο της εποχής μας, οι τέσσερις λέξεις πετύχ, τα τέσσερα σίγμα. Και τα λες φαντάζομαι όλα αυτά για να συνεχίσουμε την κουβέντα που προσπαθώ να ανοίξω, ότι είναι μια κρίσιμη σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ. Έχει πάει εκεί ο Ντόναλτ έχοντας Νασούρη ή έχοντας ήδη σε όλους τους εταίρους της Νατοϊκής Συμμαχίας ότι δεν τους σταθήκαμε όταν χρειάστηκε, και πάει τώρα στην Τουρκία για να πει ότι κοιτάξτε μάγκες, θα αναλάβετε κι εσείς πράγματα από αυτά που αφορούν την άμυνά μας, τη συλλογική, γιατί εγώ σιγά σιγά την κάνω.
0: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα πήγαινε καν, πηγαίνει γιατί είναι σε φιλικό περιβάλλον. Είναι σε αυτά που γουστάρει, έτσι τα προεδρικά, τα αυταρχικά, τα αυτοκρατορικά. Γουστάρει ρε παιδιά μου, το ό,τι και να πούμε, το αλυσβερίσι με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ, το γουστάρει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τώρα, πριν πάμε εδώ, πριν πάει όμως... Το αλυσβερίσι του είναι μόνο σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων ή και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, λένε κάποιοι, μπορεί να τα εξυπηρετεί ο Ερντογάν του Τραμπ, έτσι, όχι των ΗΠΑ, ώστε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
0: Πρέπει, παιδί μου,
1: μήπως κάνει και business για το προσωπικό επίπεδο. Τραμπ,
0: business κάνει μόνο, και θα σου πω και κάτι. Δεν έχει και κανένα fair play. Business.
1: Μήπως κάνει και business για το προσωπικό επίπεδο. Τραμπ,
0: business κάνει μόνο, και θα σου πω και κάτι. Δεν έχει και κανένα fair play. Business σκοτεινές. Δεν έχει fair play.
1: Ωραία, αφού πήρε την κόκκινη κάρτα πίσω.
0: Αν δεν ήταν η αμερικανική θέση.

0: Είναι τα 80 έκλεισε φέτος, κλείνει, τα έκλεισε νομίζω, ήταν δίδυμος τώρα μαζί μου, τα έκλεισε τα 80. Τα 80 και δεν έχει μάθει. Είναι αυτό το πράγμα, φαντάσου αυτός.
1: Δεν έχει μάθει, φαντάσου Νίκο, είναι Ντάλε Κουάλε, Ερντογάν, Πούτιν, αυταρχισμός και...
0: Ναι, όχι ο ίδιος ο Τραμπ, δεν έμαθε μέχρι, μέχρι 80 χρονών, δεν έμαθε. Φαντάσου τώρα αυτός, έτσι για να μην με το σταυρό δεν κάνει τέτοιες επιχειρήσεις και πύργους Τραμπ κλπ. Φαντάσου αυτός τι πράγματα έχει περάσει και έχει κάνει στη ζωή του για να φτάσει εκεί που έφτασε. Μόνο αυτό σου λέω. Φαντάσου πόσο παιχνίδι, άντε να μην το πω βρώμικο τώρα και προκαλέσουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο εδώ μεταξύ Ελλάδας.
1: Φίλε, δεν σε
0: λέω,
1: δεν βλέπω να μας ξαναστέλνει μήνυμα ούτε ο Θείος Τάσος με αυτά που
0: αλλά,
1: λες.
0: Ρε εσύ, εδώ δεν σέβεται τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλον και του λέει, ναι, να ανασταλεί η ποινή, ας πούμε, για να παίξει. Αλλά το Βέλγιο, έτσι, το μικρό πτωχό Βέλγιο, 4-1.
1: Εντάξει, δεν θα το λυπηθούμε και το Βέλγιο. Το αποικιοκρατικό Βέλγιο.
0: Δεν θα το λυπηθούμε.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Ούτως ή άλλως είδες και το Βέλγιο με ανθρώπους από τις αποικίες του σκοράρει και κάνει.
1: Φυσικά. Φυσικά. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, εγώ ξέρεις, θα τολμήσω μία πρόβλεψη, Νίκο. Ότι πάλι θα ακούσουμε μεγαλοστομίες, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει ο Τραμπ στους Τούρκους αυτά που θα μας τρόμαζαν.
0: Ναι, και δεν ξέρω κιόλας αν μας τρομάζει και τίποτα, αλλά ότι είναι σε φιλικό του περιβάλλον, φαίνεται σαφώς, δες την άλλη την είδηση που σχολιάζαμε το πρωί, ότι η Τουρκία απαγόρευσε τον ελιμενισμό κρουαζιεροπλοίου με 2.000 ομοφιλόφιλους επικαλούμενοι ηθικές αξίες. Το Scarlet Lady, μάλιστα, το οποίο έτσι είναι λευκά και κόκκινα εδώ πέρα, δες, είναι και της Virgin.
1: Καλά, από πού ξεκίνησε αυτό?
0: Είχε ξεκινήσει από την Αθήνα. Προφανώς δεν είναι η έδρα του η Αθήνα, αλλά ένα κουραζιέρο που ξεκίνησε. Με 2.000 ΛΟΑΤ κυπλάς επιβάτες για κουραζιέρα στη Μεσόγειο, απαγορεύτηκε σήμερα να δέσει την Τουρκία. Οι αρχές στην επαρχία Ειδηνίου ακύρωσαν την άφιξη του πλοίου. Μάλιστα. Αναμενόταν μάλιστα αύριο, σήμερα δηλαδή, 7 Ιουλίου, στο λιμάνι του Κουσάντασι και συνέχεια θα έπλεγε για την Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι αρχές και αξίες που πρεσβεύει και ο Δονάλδιος. Σημαντική ανησυχία, λέει, για τις ηθικές αξίες της κοινωνίας μας.
1: Μα γι' αυτό έχουν σταματήσει να πηγαίνουν και στην Eurovision, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ότι κάποτε διεκδικούσαν για αυτή την Eurovision και σταμάτησαν και να συμμετέχουν και να τη δείχνουν.
0: Πρόσεξε το σύνθημα της, δες εδώ και φωτογραφία. Φωτογραφία του Κουραζιερόπουλου. Το δε σύνθημα του αξιδιού αυτού ήταν: κάντε μια βόλτα με φίλους από όλο τον κόσμο, καθώς επισκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και πολλά ακόμη μέρη στην πιο εξωτική μας κουραζιέρα στη Μεσόγειο.
1: Φυσικά, η πιο εξωτική είναι στην Ελλάδα.
0: Θα νιώσετε σαν αληθινός ναύτης, ναι, στη δική μας τεράστια παιδική χαρά που μοιάζει με γιότ, με οικοδεσπότες, drag queen και στιγμές απόλυτης χαράς κάθε μέρα, ανέφερε σχετική ανακοίνωση εταιρείας που διαφήμιζε την κουραζιέρα.
1: Και τι τους ενοχλούν τους Τούρκους να μην εξηγηθούν μέσα στο Αιδίνι και τους ξελογιάσουν, ας πούμε, τους Τουρκαλάδες. Ναι, δεν τι φοβούνται κι αυτοί. Μην τυχόν και τους αλλάξουν τις επιλογές. Σε παρακαλώ τώρα, αλλά είναι. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει μια παροιμία. Τους βλέπω εδώ φωτογραφία από παλιότερη συνάντηση των Ερντογάν με τον Τραμπ. Ντάλε Κουάλε, Ντάλε Κουάλε.
0: Ντάλε Κουάλε.
1: Ντάλε Κουάλε, να τους εκεί στον αυταρχισμό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε και σήμερα. Αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε, νομίζω, πολλά.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, μετά εγώ σου λέω σήμερα, 3 η ώρα είναι το μεσημέρι, η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Θα έχουμε να ακούσουμε αναλύσει επί των αναλύσεων για το τι μεγάλο παίκτη είναι ο Ερντογάν, ο οποίο, εάν δεν είχε κάνει την ιστορία με του S400, τώρα, Νίκο, θα ήταν στη συμπαραγωγή των F-35 και φαντάσου πόσα F-35 θα είχε η τουρκική αεροπορία και θα σήμαινε αυτό για το ισοζύγιο ισχύω.
0: Ήταν στο Joint Strike εκεί πέρα το πρόγραμμα των F-35. Θυμάμαι που μα τα έλεγε τότε
1: ο Ερντογάν.
0: Ο
1: Θεός μας φύλαξε.
0: Ο Ντένις Πλέσας τη Lockheed Martin.
1: Ο Θεός μας φύλαξε που είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο σκακιστής.
0: Μπάμπη μου, ανασύνταξη δυνάμεων. Έχουμε φτάσει και μισή. Τι προτιμάτε τώρα μαζί με το Φάνη Λιάκου Κατεριανάκη? Something Stupid, Robbie Williams και Nicole Kidman. Μια καταπληκτική συνύπαρξη. Ή με στα δυο της μάτια OPA του Τέστη Νόπα και Χάρης Αλεξίου?
1: Θα έπαιρνα το πρώτο, δεν ξέρω, Φάνη, εσύ τι λες?
0: Εντάξει, ο Φάνης γουστάρει όπα, θα το πάμε μετά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Something Stupid. Something Stupid.

0: Εδώ μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε με τον.
1: Το θέμα να περνάμε καλά και να βγαίνει προς τα έξω, ρε Νίκο.
0: Μπάμπης Νίκος και Φάνης Λιάκος Κατεργιανάκης σήμερα μαζί μας. Η πόλη ξύπνησε. Περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα εδώ στο 6930-078-228. Όλοι μαζί να ξυπνήσουμε και να το βροντοφωνάξουμε 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου σήμερα. Α, και χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: στις Κυριακές. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Κυριακές, Κυριακή, Κούλα, ό,τι βγαίνει από το Κυριακή.
1: Και το μεταξύ, ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη.
0: Γι' αυτό
1: άλλη
0: δεν είμαι βέβαιος. Ναι, ναι. Ξέρω σίγουρα ότι
1: δεν
0: γιορτάζουν
1: οι
0: Κυριακές.
1: Οι Κυριακές μας, ρε φίλε, οι πιο. Δεν θα λέγω ότι είναι οι πιο καλές μας ημέρες οι Κυριακές. Το Σάββατο, ναι, είναι το
0: Παρασκευές.
1: Οι Παρασκευές μετά το μεσημέρι.
0: Παρασκευές αγαπημένες. Όχι,
1: πρωί.
0: Από το πρωί.
1: Από το πρωί,
0: από το πρωί που αναμένεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Άμα μπεις μετά στο μεσημέρι και το απόγευμα, έχει αρχίσει η αντίστοιχη.
1: Και άμα φτάσεις Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα, εκεί είναι. Κλάψα χαράλαμπε.
0: Λοιπόν,
1: κλάψα
0: και επειδή όπως ξέρεις πάντα όλα τα συνδυάζω με ένα τραγούδι, υπάρχει και τραγούδι. Η Αγία, ναι, Κυριακή που έλεγε η Κουμιώτη, Ρένα Κουμιώτη.
1: Α, φρέσκο.
0: Το λέγαν
1: φρέσκο
0: Άγια
1: κομμάτι.
0: Κυριακή.
1: Να τα αφαιρώσω στο Δούλατζι.
0: Εκείνο το καράβι. Πού στο λέγε, στην κατοχή.
1: Α, στην κατοχή είχε,
0: ναι, ναι,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
0: Μετέφερε κόσμο στη Μέση Ανατολή.
1: Η Άγια Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή. Βέβαια. Λοιπόν, για πάμε όμως σήμερα. Τι βλέπω, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης okay, στην Εθνική Οδό.
1: Σήμερα βλέπω ότι είμαστε ξεμυαλισμένοι, Νίκο. Είσαι και εσύ σε μια φάση και εγώ. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε να πάμε στις κανονικές ειδήσεις.
0: Δεν θέλουμε να πάμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αρνούμεθα.
1: Ναι, ναι. Κάνουμε κατενάτσιο. Πέφτουμε κάτω, σηκωνόμαστε, πετάμε την μπάλα έξω. Να τώρα. Τώρα, σαν την Παραγουάη, τώρα θα πάμε στην κανονική είδηση. Τώρα θα πάμε στα πιο σοβαρά και δεν πάμε γιατί δεν θέλουμε κιόλας, φίλες και φίλοι. Όλο τον χρόνο αυτό κάνουμε.
0: Η κανονική είδηση για να σας μαυρίσουμε έτσι, πραγματικά μαυρίλα την ψυχή, ξέρεις ποια είναι.
1: Όχι, δεν
0: οι ανακοινώσεις
1: χθεσινές
0: του καθηγητή περιβαλλοντικής, ναι, και υγειονομικής μηχανικής του κ. Σαρεγιάννη,
1: ναι,
0: για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη περιείχε καρκινογόνες ουσίες που μένουν στον οργανισμό για πάνω από 16 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα επικίνδυνο το τοξικό νέφος.
1: Καλά, δεν είπε κάτι καινούργιο, τα ξέρουμε. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, Νίκο, ότι επειδή είχε το βαρδάρι, επειδή είχε τους βορειοδυτικούς, βορειοανατολικούς ανέμους, αυτό το πράγμα δεν έμεινε πάνω στην πόλη. Να βλέπουμε τα θετικά. Δηλαδή απομακρύνθηκε. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια,
0: αυτό που
1: Νίκο.
0: Αυτό που λέγαμε χθες,
1: ναι,
0: το επιβεβαιώνει και ο κύριος Σαριγιάννης. Και πρόσεξε, θα μιλήσω και για προσωπικά λάθη που έκανα,
1: mm,
0: ατομικής ασφάλειας. Ο κύριος Σαριγιάννης σημείωσε ότι η περιοχή που δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν η Καλαμαριά. Κάτι που, όπως εξήγησε, σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματεία.
1: Αυτό που λέγαμε και εξαιρετικό δεν είδε εκεί σε εμάς.
0: Και στις Ακρογιαλιές, εκεί Καραμπουρνάκι.
1: Ακρογιαλιές και Δειλινά, φαντάζομαι.
0: Στις Ακρογιαλιές, στο Καραμπουρνάκι, στην Αρετσού, σε όλα αυτά εδώ, τι μαύρα θα υπήρχαν έτσι από τις τάχτες. Τα είδα εγώ στη βεράντα μας, τα μάζεψα και μάλιστα όπως είδα μετά, δυστυχώς, έπρεπε να φορέσω και γάντια και μάσκα. Καθαρίζοντας το μπαλκόνι από αυτά τα,
1: φυσικά,
0: από αυτές τις τάχτες.
1: Φυσικά.
0: Και δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Πάντως λέει, οι μετρήσεις δείχνουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Συνέστησε στους πολίτες αυτά τα μέτρα προστασίας. Τέλος πάντων, να κυκλοφορήσουν.
1: Όχι, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι επειδή τουλάχιστον οι άνεμοι έδιωξαν.
0: Τα διωξαν,
1: και τα πήγανε
0: στην
1: Καλαμαριά που δεν μένουμε. Δηλαδή, ο Δούβλατς είναι κορόιδο. Τις προηγούμενες μέρες ψάρευε συνέχεια εκεί.
0: Όχι,
1: δεν πήρε
0: καμπάρι
1: που εδώ και λίγες ημέρες δεν είναι εκεί.
0: Αλλού πήγε. Καλαμαριά, Καλαμαριά, Λεβέντες μεγαλώνεις. έλεγε το τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα μεγαλώσει, Λεβέντες ή τοξικά και μεταλλαγμένα πράγματα. Παναγία μου, Παναγία μου, τι μαζεύτηκε, το λέει και ο κύριος Σαριγιάννης. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στους τίτλους των ειδήσεων. Τι θα έλεγες?
1: Πάμε, ρε φίλε μου, πάμε. Πάμε να πάρουμε ένα αριθμό τουλάχιστον μέσα από αυτούς.
0: Ένα αριθμό, λέω εγώ, να πάμε στους τίτλους και ακόμα δεν τους έχω ανοίξει, ρε συμπάμπη.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου. Θα ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα, αυτό που λέγαμε πριν, η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών αλλά και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος που πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος των κρατών μελών αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.
1: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Μπερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αυτά αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς, εάν θυμάσαι, είμαστε από τους λίγους που δεν φάγαμε ξύλο από τον Τραμπ, που είπε ότι εμείς τουλάχιστον ήμασταν έτσι όπως έπρεπε, έτσι όπως θα μας ήθελε. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.
0: Μάλιστα, χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, άλλη μια φορά.
1: Καλά ο Ρούτε.
0: Ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Αυτό είναι τα συμβόλαια είναι που μετράνε, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε, έτσι είναι. Αλλά θέλει και το κατητής του, το παραπάνω.
0: Για πάμε τώρα λίγο παρακάτω, γιατί τα παρακάτω έχουν σχέση και με τα καύσιμα και έχουμε σχόλιο επ' αυτού.
1: Αν μιλάς για το Ιράν
0: και την Ουκρανία, γιατί και εκείνη επηρεάζει.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το Ιράν, ότι εκεί έχουμε πάλι κάτι. Ιστορίες θα τις πεις εσύ, εγώ θα μείνω στην Ουκρανία. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Ενώ το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορία, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι Βρετανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν.
1: Μαγκές, κάνουν μαγκές οι Ιράνοι.
0: Και εδώ έρχομαι και κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Τι γίνεται με τα καύσιμα, Μπάμπη? Το συμβολικό πρατήριο το οποίο καθημερινά παρακολουθώ.
1: Τις διακυμάνσεις
0: των τιμών.
1: Και είναι σήμερα το πιο φτηνό το οποίο περιγράφεις. Όχι, πάντοτε σε σχέση με τα υπόλοιπα, πάντοτε έχει την καλύτερη τιμή.
0: Έχω αντιληφθεί τελικά ότι δεν είναι το πιο φτηνό. Έχουν υπάρξει Ρίκες τον τελευταίο καιρό αρκετά
1: που το
0: και πιο φτηνά. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, επειδή παρακολουθώ καθημερινά τις διακυμάνσεις το συγκεκριμένο, έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αυτό που είχε πέσει κάποια στιγμή στο 15-18 το ντίζελ και στα 18-58 η βενζίνη, η βενζίνη 18-88, το δε ντίζελ, πρόσεξε, έχει πάρει τρομακτική ανιούσα μετά την αναστολή, την αφαίρεση αυτής της επιδότησης των 10 λεπτών. Και από 15-18 σήμερα είναι στα 16.98.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Κοντεύει στα 20 λεπτά
1: γιατί
0: πάνω.
1: Γιατί Νίκο μου?
0: Αυτό λέγαμε και χθες. Δεν δικαιολογεί η διακύμανση των χρηματιστηριακών τιμών τέτοια άνοδο. Έτσι.
1: Πάλι κάποιοι οικονομάνε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Τι δεν ξέρει τώρα.
0: Εγώ δηλαδή, εγώ
1: η επιδότηση αναφέρω. Σταμάτησε γιατί υποτίθεται ότι σταμάτησαν και οι εχθροπραξίες και έχει πέσει διεθνώς η τιμή. Και στο Brent και στο αμερικανικό αργό.
0: Εγώ τα
1: εδώ
0: αναφέρω,
1: τίποτα έτσι. Ας βγουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν μια βόλτα στην αγορά, να δουν τι γίνεται. Να μαζέψουν κανένα δυο.
0: Και
1: είδα, να δεις πώς θα μαζεύουν και οι υπόλοιποι.
0: Και στα περισσότερα πρατήρια πλέον το diesel έτσι, είναι με το 1,7. Με το 1,7. Εκεί που ήταν στο 1,5. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: στις 15, τι λέει?
1: Για να διάβασε αφού το
0: στις 15 βρήκες. Και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλίων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στη Ρώμη θα πάνε αυτή τη φορά, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στη Ουάστιν. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με το Λιβανέζο ομόλογό του. Μάλιστα.
1: Τη μεγάλη τους ανησυχία εξέφρασαν χθες, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες για την δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει ακόμα και πυρηνική κεφαλή.
0: Λοιπόν, διάβασε και την επόμενη είδηση, γιατί ξέρω ότι θες πολύ
1: ναι,
0: να τη διαβάσεις.
1: Θέλω. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που παραλαμβάνει η χώρα μας και αναμένεται πως θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτηση το Πρωθυπουργό σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου και μου έκανε πάσα την είδηση ο Νίκος, γιατί ο μικρός μου έχει πολύ μεγάλη τρέλα με τα τρένα, με τους σιδηρόδρομους, με τις μηχανές. Και είναι βέβαιο ότι αφού έφτασε στην Θεσσαλονίκη, αν βρίσκεται σε σημείο κοντά στον ένα σιδηροδρομικό σταθμό και όχι πιο μέσα, ότι θα τον πάρω και θα ξετρελαθεί, γιατί θα δει το πρώτο καινούργιο τρένο που παραλαμβάνουμε, νομίζω, μετά από 25 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή είχαμε παραλάβει εκείνα τα Silver Arrow και λοιπά, τα οποία όμως ποτέ δεν...
1: Δεν θυμάσαι τα άλλα που είχαμε παραλάβει ονόματα, να μην λέμε επί πιανού διακυβέρνηση, τα τρένα τα οποία όμως ήταν, δεν μπορούσαν, γιατί ήταν στενότερες σειράγες μας σε σχέση με αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι αυτά τα Silver και λοιπά, τα Arrow που ερχόντουσαν από Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, τα οποία είχαν παρουσιαστεί νομίζω και στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.
1: Μήπως γι' αυτό ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε την κίνηση που ζήτησε την παρέμβαση στον Άριο Πάγο, πήγε για το θέμα των παρακολουθήσεων του δικό του τηλεφώνου λίγες ώρες πριν. Το αφήνω εδώ αντί καλημέρας. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Και όχι μόνο.
1: Λόγω του τοξικού ρεύματος. Εγώ θα έλεγα ότι διαβάζω την είδηση έτσι όπως τη δίνει ο συνάδελφος, αλλά δεν παρατηρώ αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινούμε. Νομίζω ότι έχει
0: στην Ανατολική
1: στοιχεία υπερβολής. Λόγω του τοξικού νεφους που εκλήθηκε από αναλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά του Σαββάτου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωροκάστρου και Παύλου Μελά, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία.
0: Και σήμερα, όπως και χθες, οι ίδιες περιοχές, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Εμείς μόνο βγήκαμε από το κάδρο.
0: Χθες ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα στην σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί, και βέβαια ίσως το βασικότερο είναι ότι τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ οι δύο
1: δήμοι, για να μπορούν να τρέξουν πιο εύκολα πράγματα,
0: του πολεοδομικού συγκροτήματος Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτή τη βδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του.
1: Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου, να μάθουμε κι εμείς. Γιατί άμα ήταν καμιά μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα είχαμε την πρώτη στιγμή, θα το λέγατε. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Βλέπεις ότι έχουν μια συστολή. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα λένε ότι είναι του Ολυμπιακού, είναι του Παναθηναϊκού, είναι της ΑΕΚ. Καπιανού είναι. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε Παοκάρης Ηρακλής. Εκεί είναι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με τη Βενεζουέλα. Τι άλλο, τουλάχιστον 3.500 νεκροί και 16.700 τραυματίες από το διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας σχεδόν 2 εβδομάδες από αυτό το σεισμό. Αυτά αναφέρουν οι νεότεροι επίσημοι απολογισμοί. Χιλιάδες βέβαια εξακολουθούν και είναι οι αγνοούμενοι.
1: Άρα θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών ραγδαία.
0: Και οι άστεγοι. Λοιπόν, σε σχέση, τι ήθελες, κάτι θέλεις να αφήσεις?
1: Όχι, θέλω να πω την καλημέρα που μας στέλνει η φίλη Όλγα, αν ολοκληρώσεις.
0: Η φίλη μας η Όλγα, καλημέρα και από μένα στη φίλη μας την Όλγα. Θα παραμείνω λίγο εδώ στα δίκτυα της σύνδρευσης. Τις προηγούμενες μέρες ενημερώθηκα, επειδή έχω μία αναζήτηση σε σχέση με τα δίκτυα, με κάποια προβλήματα που έχουμε και στην δική μας την οικοδομή, έτσι, και αναζήτησα κάποιες απαντήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έμαθα μέσα από αυτές τις αναζητήσεις ότι εμείς, ας πούμε, η οικοδομή μας υδροδοτείται, η περιοχή μας, από το νερό του Αλιάκμαν, όχι από τα νερά της Αραβισσού, και η υπεύθυνη των δικτύων ίδρυυσης, μάλλον του χημείου της, των αναλύσεων της ΕΙΑΘ, μου ανέφερε για το πόσο καλό και ασφαλές είναι το πόσιμο νερό στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι αξίζει να το λέμε αυτό. Από την άλλη, μια που αναφέρουμε έτσι υπηρεσίες, θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το πω, το είχα κρατήσει για χθες, Μπάμπη, και δεν το αναφέραμε, το ξέχασα. Την Παρασκευή λοιπόν, στις ενέργειες που είχα μετά από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας για τα θέματα της μητέρας μου κλπ, πήγα στο κέντρο το αρμόδιο του Δήμου, όπου καταθέτεις τα σχετικά τα δικαιολογητικά. Και τι έγινε, βρε Μπάμπη?
1: Για πες, δε,
0: γιατί λέμε πολλές φορές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Το πούμε, δεν πειράζει, το πούμε και καμιά φορά.
0: Τα ακούτε, κύριε Παπαστεργίου? Γιατί υπάρχει ο φόβος, εντάξει, όλα ψηφιακά, αλλά να πάμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία από την απλή γραφειοκρατία.
1: Υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία, Νίκο. Εξήγησε, εξήγησου. Δεν μας τα λες καλά, αδερφέ.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία είναι όταν...
1: Τι συνέβη?
0: Παρότι γίνονται κάποια πράγματα ψηφιακά, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν και γίνονται, και κάποιες υπηρεσίες δεν συνομιλούν μεταξύ τους, και εκτός των άλλων, έστω και ως πιστοποιητικά χρειάζεται 35, έστω ψηφιακά, μπορεί να μην είναι σε χαρτί αλλά είναι ψηφιακά, δεν χρειάζεται 35 τα πιστοποιητικά. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο ζητούμενο. Λοιπόν, πάω εκεί, τα καταθέτω όλα, τα είχα ένα-ένα. Εγώ βέβαια ως,
1: και τα 35.
0: Ως εκπρόσωπος, ένα, ως εκπρόσωπος,
1: δύο,
0: μη φτύνεις τρία, το έτσι μικρόφωνο, ρε, ακούει ο κόσμος.
1: Τέσσερα,
0: έλα,
1: πέντε, μάτια. Μα έτσι γίνονται, για λοιπόν, να γυρίσεις τα φύλλα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάω λοιπόν, τα βλέπουν όλα ένα-ένα, εντάξει. Έπρεπε να υπήρχε και το δικό μου και ο δικός μου ΆΜΚΑ.
1: Φυσικά, βρε, πέρα, πέρα, τώρα τι λες,
0: κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Όχι. Και καλά, κατευθείαν ένα συνήγορο στην διαβόλη.
0: Τα λες φυσικά, απλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει, ταυτότητά μου, την εξουσιοδότηση ψηφιακή και αυτή από τον ΚΟΒ και λοιπά, όλα εντάξει. Και φυσικά είχα και αντίγραφο του ΆΜΚΑ μου. Αν και εγώ δεν είμαι ασθενής, εγώ είμαι απλά ο εκπρόσωπος.
1: Okay.
0: Ο ΆΜΚΑ μου τι ρόλο μπορεί να παίζει ως εκπροσώπου για τον άλλον? Εντάξει, για την μητέρα.
1: Το είχες εκτυπωμένο όμως τον ΆΜΚΑ
0: τα
1: σου.
0: Τα είχα όλα εκτυπωμένα. Okay. Όλα εντάξει. Λοιπόν, τι συνέβη, ρε Συμπάμπη? Δεν μπορούσαν στο σύστημά τους εκεί στον υπολογιστή, και σωστά οι άνθρωποι εκεί του Δήμου, δεν είναι κατηγορητές οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον ΆΜΚΑ μου με την ταυτότητά μου. Γιατί αν θυμάσαι, γιατί? Καλά, η ταυτότητά μου άλλαξε στις 30.
1: Τι να κάνουμε, εμείς θέμε τώρα. Νίκο.
0: Άκου λίγο, Μπάμπη, άκου λίγο.
1: Θέμε εμείς τώρα που άλλαξε ταυτότητα.
0: Άκου
1: βρετά,
0: λίγο, άκου λίγο. Να πούμε το σοβαρό και μετά το αστειευόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όχι, το σοβαρό, 30, το λέω με αστείο τρόπο.
0: 30 Μαΐου.
1: Αφού άλλαξε ταυτότητά σου.
0: Είχα αλλάξει ταυτότητα, λοιπόν. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μα ναι, κάνεις λάθος τώρα στην εκτίμηση, ναι, και έτσι απομειώνεται,
1: μην εξοργίζεσαι, μην εξοργίζεσαι.
0: Έτσι απομειώνεται η καταγγελία, ναι, μου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε, γιατί είναι,
1: από μένα πάντως είναι όχι.
0: Είναι καταγγελία, είναι καταγγελία, ναι. Λοιπόν, ανοίγω εδώ το GovWallet. Στο GovWallet λοιπόν υπάρχουν όλα σου εδώ πέρα πακέτο. Και υπάρχει, να τελειώσω καταρχάς, έτσι λοιπόν.
1: Δεν υπάρχουν, μίλησα. Και περιμένω να τελειώσει, δηλαδή εδώ και 20
0: πρόσεξε,
1: λεπτά.
0: Πρόσεξε. Δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστική ικανότητα, όπου μέσα υπάρχει και ο ΆΜΚΑ. Αυτά λοιπόν υποτίθεται πρέπει να ενημερώνονται ταυτόχρονα. Όπως ενημερώθηκε μετά από λίγη ώρα όταν άλλαξα την ταυτότητα, ενημερώθηκε και στο GovWallet. Έχουμε και τον προσωπικό μας αριθμό, τέλος πάντων αν ανοίξεις τον βγαίνει, τον οποίον υποτίθεται, ο οποίος συμπεριλαμβάνει ΆΜΚΑ, αφημί, αριθμό ταυτότητας, συμπεριλαμβάνει όλους. Τρέξαμε, τον βγάλαμε, ακούσαμε αυτά που έγιναν. Λοιπόν, γιατί να μην συνδέεται αυτόματα ο ΆΜΚΑ με την καινούργια ταυτότητα? Και πρόσεξε τι χρειάστηκε να κάνω, και πάλι καλά που πρόλαβα. Ήμουνα 12.30 η ώρα εκεί και έφυγα να πάω στις 12 όροφες στα ΚΕΠ Νεάπολης, τρέχοντας για να πάω να κάνω αυτή τη δήλωση, να ταυτιστεί ο αριθμός της ταυτότητας της καινούργιας με τον αριθμό του ΆΜΚΑ, για να γυρίσω πίσω και να γίνει δεκτή η αίτηση κλπ. Πες μου τώρα, δεν χρειάζεται εδώ πέρα, αν μη κάτι άλλο, μία βελτίωση?
1: Κανείς δεν σου είπε ότι έχουν λυθεί με μαγικό τρόπο τα ζητήματα? Τα βελτιώνουμε, κύριε μου. Και στη συνέχεια τέτοια πράγματα όταν εντοπίζονται, πολύ καλά κάνεις και τα λες για να διορθωθούν από το σύστημα.
0: Όχι, όχι, όταν έγινε και μου το είπαν αυτό, ότι υπάρχει πρόβλημα κόλληση, μετά οι άνθρωποι το τρέξανε πάρα πολύ, εντάξει αυτό εδώ, αλλά να κολλάς εκεί πέρα, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά.
1: Φαντάσου να μην είχε γίνει και όλη αυτή η διαδικασία
0: η ενημέρωση
1: πριν.
0: Πρέπει να γίνεται,
1: όχι,
0: αυτόματα.
1: Να πούμε όμως και το άλλο, φαντάζεσαι να μην είχαν ψηφιοποιηθεί και τόσες και τόσες από τις υπόλοιπες διαδικασίες, τι θα χρειαζόταν να κάνεις, Νίκο?
0: Ναι, αλλά θα σου πω,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Και, και αυτό να το λέμε, ένα κάτι να σου λείπε, 10 εβδομάδες θα έκανες.
0: Παλιά όμως, πριν την ψηφιοποίηση, ναι, δεν είχαμε τόσους αριθμούς. Ναι, και προσωπικό τώρα, αριθμό, ναι, και άμκα και αφημί και αριθμό ταυτότητας.
1: Αυτή είναι η βελτίωση.
0: Έναν αριθμό ταυτότητας είχαμε. Ναι. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
1: Μάζευε και εκεί τα χαρτάκια, πήγαινε από το Δήμο στην περιφέρεια, από την περιφέρεια στο ΚΕΠ, από το ΚΕΠ εκεί κτλ. Να τα λέμε όλα. Προφανώς και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να λυθεί. Το σημειώνω εδώ. Εντός της ημέρας, ναι, ναι, τελείωσε. Κάτσε να πάρω δύο τηλέφωνα. Χαράλαμπος καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Τα ακούτε να λυθεί άμεσα. Μην ξαναταλαιπωρηθεί ο κύριος Λαδιανός.
0: Ελληνικό δημόσιο γράφει ο Μάκης Ομουδιώτης. Καλή σου μέρα, Μάκη.
1: Παιδιά, δεν είναι όμως το παλιό το δημόσιο. Να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Θέλω να πω ότι βελτιώνονται οι καταστάσεις και οι συνθήκες και όλες αυτές οι διεργασίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πολύ καλά γίνεται και βελτιώνονται, γιατί οφείλει η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα βελτιώνει. Προφανώς και δεν έχουν γίνει τέλεια. Λοιπόν, αλλά δεν είναι και εκεί που ήμασταν παλιότερα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό κανένας δεν το περιμένει και κανένας προφανώς άνθρωπος συναλλασσόμενος πας εκεί πέρα και ταλαιπωρείσαι. Γιατί εγώ έτρεχα με τον καύσωνα σαν το άλογο να προλάβω τελευταία στιγμή για ένα πράγμα το οποίο θεωρούσα. Μα όχι θεωρούσα, δεν μπορούσα καν να διανοηθώ ότι θα παρουσιαστεί ως πρόβλημα
1: στην
0: σε μια τέτοια
1: Ελλάδα
0: διαδικασία.
1: Του 2026, έτσι είναι, Νίκο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα
1: του 2026 μεταξύ, ξέρετε ότι έχουμε αγγίξει
0: Ελλάδα,
1: την Ευρώπη
0: μεταξύ,
1: οπότε
0: στην Ελλάδα μεταξύ Δύσης δεν αφήνεις να μιλήσεις κανένας άλλο.
1: Θα βγω τώρα, θα το παρατήσω. Δηλαδή έχω έναν μονόλογο εδώ και εγώ είμαι μάλιστα ναι, με, για πες Νίκο, για τελείωνε. Δεν αφήνεις να μιλήσεις. Ούτε καν τη Όλγα ξεκίνησα να λέω το μήνυμά
0: τη.
1: Και λες θα πω μία ατάκα και λέω να περιμένω την ατάκα και έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Πέστα.
1: Έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Άντε, Όλγα.
1: Η Όλγα περπατούσε, λέει, στην παραλία. Φαντάζομαι έχει φτάσει ήδη στο σπίτι. Έχει ξαναγυρίσει, έχει κάνει και τα ψώνια.
0: Πέσανε,
1: μέχρι να τελειώσει ο Νίκος την ιστορία.
0: Έβρα στο κεφάλι.
1: Περπάτησα και στην παραλία, λέει, χωρίς μάσκα, αγναντεύοντας και παρατηρώντας τα καναντέρ. Και την πορεία, λέει, του γκριζόμαυρου σύννεφου την ώρα της πυρκαγιάς. Τόσο
0: έφαγες,
1: λέει μυαλό, λέει, τόσο μυαλό. Μετά φαντάζομαι, Όλγα, όταν έκανες μπάνιο
0: μαυρίλα, κατράμι.
1: Ότι δεν ήταν ο ήλιος που σε είχε μαυρίσει, έτσι.
0: Αχ ρε Όλγα, καλημέρα και σε σένα. 6:54, μας περιμένει εδώ το καημένο το παιδί ο Φάνης.
1: Ο καημένος ο Μπάμπης, καημένη Όλγα, ολοκλήρωνε.
0: Εγώ θέλω να πάμε σε τραγούδι, ορίστε να. Θα πάμε.
1: Εσύ, ξέρω εγώ, εγώ να επιτρέψω. Αν ολοκλήρωσες τα θέματά σου, να πάμε.
0: Έχω κι άλλα. Καλό κουράγιο.
1: Έλα, πήγαινε σε ένα τραγούδι να πάρουμε καμιά ανάσα.
0: Έλα, Δύση και Ανατολή, όπα, έλα. Όπα, ξεκίνα το. Γιατί το άργεις, ρε Φάνη. Έλα.

0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της Λαδιανιάδας, δηλαδή ιστορίες του Νίκου σε μία εκπομπή.
1: Θυμηθήκαμε τώρα και το βίντεο κλιπ των ΟΠΑ, έτσι.
0: Ήταν πολύ προχωρημένο. Τότε όταν είχε δει αυτό το κομμάτι, έλεγες, ρε παιδί μου, πόσο μοντέρνο κομμάτι και φρέσκο από ένα ελληνικό συγκρότημα.
1: Oppressive People Attack ήταν τα αρχικά ΟΠΑ. Και πριν από λίγο καιρό, για την ακρίβεια τον Μάρτιο, έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο.
0: Σόπα,
1: ο Γιάννης ο Ευσταθίου. Ποιος ήταν ο
0: Γιώργος με τα σκούρα τα μαλλιά?
1: Ο μελαχρινός ήταν ο Γιώργος ο Γκικοδήμας.
0: Σε τι ηλικία?
1: Ο άνθρωπος, εντάξει, σίγουρα δεν ήταν μεγάλος.
0: Πάντως θυμάμαι πόσο καλέσθητο ήταν και το εξώφυλλο του δίσκου. Το θυμάμαι.
1: Ναι. Και τα βίντεο κλιπ που κάναν τότε άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη δεκαετία του 90.
0: Ισχύει. Λοιπόν, και 59.
1: Και 59.
0: Πρέπει να κάνουμε πάσα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Βλέπω, νομίζω, Βούλα Σαΐτη. Για σήκω, Βούλα Σαΐτη, να σε δούμε. Εδώ είναι πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Παρούσα.
0: Τέλεια. Οπότε ας βγούμε, να πετεχτώ να πάρω και ένα καφεδάκι που το χρειάζομαι για να αντέξω τις επόμενες δύο ώρες.
1: Δεν πήρες ακόμα?
0: Πάμε τώρα. Άντε, πάω τώρα. Φίλες και φίλοι, μείνετε, επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Νίκος Λαδιανός.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, που φιλοξενεί σήμερα και αύριο την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας θα είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, ενώ τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να συναντηθεί στις 3 το μεσημέρι με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση έχει προγραμματίσει η ΟΚΔΕ για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα ΕΕ και παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Στα 2 πλοία ανέφερε χτες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτήν την εβδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, στόχος η ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας και ο εξυγχρονισμός των δικτύων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη με υψηλή ποιότητα. Ο ίδιος είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης σε σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιούνται επί του ερίσματος της οδού από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στο τμήμα από τη συμβολή της Μουδανιών με την οδό Βούλγαρη έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Στο μεταξύ, εργασίες συντήρησης οθοφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών θα πραγματοποιούνται στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα γίνεται τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς 16 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού της Δυτικής Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνουα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία και καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ανθρώπων που επλήγησαν από την κατολίσθηση. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι. Καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ετβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μαζί μας σήμερα θα είναι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος, ο οποίος μόλις πρόσφατα μας ήρθε από τον 1984. Θα τον έχουμε μαζί μας γενικά. Έτσι, γιατί μας επέλεξε, ήθελε να έρθει στο Βόλο. Έχει καταγωγή από την περιοχή γενικότερα και επέλεξε τέλος πάντων να έρθει να στηρίξει εδώ την ΕΡΤ Βόλο. Πάμε να ρίξουμε, να σας πω μάλλον τα τηλέφωνά μας, τα 2421 026 201 και 26 221. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter, το γνωστό πλέον X. Το email μας, ertvolou@papaker.gr. Εντάξει, λοιπόν, να τα θυμάστε και πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Σήμερα, λοιπόν, μια παρόμοια ημέρα με τη χθεσινή ηλιοφάνεια, 22 βαθμούς αυτή την ώρα, μέχρι 31 θα φτάσει η θερμοκρασία. Αύριο θα έχουμε την υψηλότερη, 32 με 33 στην Μαγνησία, ενώ την Πέμπτη βλέπω και ένα 40% πιθανότητα βροχής. Τι άλλο, για να δούμε λίγο. Οι άνεμοι πνέουν με 7 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτικοί και έχουμε αρκετά υψηλή υγρασία, στο 65%. Πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας. Ποιότητα ατμόσφαιρας, λοιπόν, 9,74, πολύ καλή αυτή την ώρα, σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια πάντα, έτσι, μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα. 6,01, ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Ημερήσιο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα.

0: Πάμε λίγο και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που και εδώ το πρόγραμμα Green Your Air. Ως Πανεπιστήμιο δηλαδή Θεσσαλίας έχουν τοποθετήσει μετρητές συγγνώμη, Aerial Frequencies. ,61 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 2,34 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, τέλος με την ατμόσφαιρα, να έρθω λίγο στη σημερινή μέρα. Είναι η μέρα της γλώσσας, λέει Σουαχίλη, παρακαλώ. Και λέω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Τι ιδιαίτερο έχει η γλώσσα, Σουαχίλη? Να σας πω λοιπόν ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 7 Ιουλίου με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει σημασία της γλώσσας ως lingua franca, κοινή γλώσσα δηλαδή, σε μεγάλο μέρος Αφρικής και να προωθήσει τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία, παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι μια από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα, όπως και η πορτογαλική γλώσσα. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής. Ανήκει στην ομάδα γλωσσών Μπαντού, αν και ένα σημαντικό ποσοστό του λεξιλογίου της είναι δανεισμένο από τα αραβικά. Ακόμη και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο, μπορεί να μεταφραστεί κατά προσέγγιση από τα αραβικά ως της ακτής. Αρχή για τη γραφή της Σουαχίλη χρησιμοποιούσαν το αραβικό αλφάβητο και αργότερα το λατινικό. Σύμφωνα με την UNESCO, λέει, τη Σουαχίλη μιλούν πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι επίσημη γλώσσα Κένια, Ρουάντα, Τανζανία και την Ουγκάντα και αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στο Μπουρούντι, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μοζαμβίκη. Εκτός αυτών των χωρών, ομιλείται επίσης Κομόρες, τη Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, τη Μαγιό, τη Σομαλία και τη Ζάμπια. Εξαιτίας αυτού, λέει, η Σουαχίλη αποτελεί κοινή γλώσσα στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Έχεις πάει από εκεί, Γιάννη, τι κάνεις, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι ωραία που ήρθες να έχουμε έναν άνθρωπο να μιλάμε, να αλλάξουν οι φωνές λίγο και να ακούσουμε και καμιά καινούργια άποψη. Γιατί εδώ οι ακροατές μας συνήθως όταν μας παίρνουν για να μας ψέξουν. Ξεχάσατε αυτό. Ξεχάσατε εκείνο. Δεν είπατε εκείνο. Καλό είναι βέβαια αυτό. Έτσι, για να πηγαίνουμε μπροστά. Όχι, λέω, αν πήγες Αφρική, επειδή έλεγα τώρα. Μπα,
1: Αφρική,
0: δεν έχεις πάει από εκεί. Εντάξει. Αλλά είσαι όμως από την περιοχή γενικότερα και ήρθες τώρα. Για πες μας λίγα λόγια.
1: Αγαπάμε το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου.
0: Ναι, έτσι.
1: Θυμόμαστε τις πρώτες εικόνες που είχαμε όταν ήρθαμε εκδρομή με το σχολείο. Ήταν αξιοθέατο. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε.
0: Φυσικά δεν υπήρχε.
1: Οπότε η αιχμή της τεχνολογίας ήταν το ραδιόφωνο. Και αυτή η εικόνα έχει αποτυπωθεί μέσα μου. Και πραγματικά ήθελα από χρόνια πολλά να εργαστώ εδώ και χαίρομαι που με δέχτηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε ωραίες δουλειές εδώ πέρα.
1: Είμαι ακροατής σου,
0: περνάμε. Ναι, καλά, εντάξει τώρα, σιγά. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι με ακούνε. Πραγματικά δεν έχει γίνει, όχι εμένα δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ μέτρηση για το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Δηλαδή, μετρούν πρώτο πρόγραμμα, δεύτερο. Όχι, συγγνώμη, τώρα δεν λέγεται πρώτο πρόγραμμα, λέγεται Ethnos Radio. Δεύτερο, ξέρω εγώ, τρίτο, οτιδήποτε έχει το κόσμος ανάλογα με το που ακούγεται ή που αναμεταδίδεται και πώς. Αλλά εμάς δεν μας έχουν μετρήσει ποτέ, δεν ξέρουμε αν υπάρχουμε. Γενικότερα,
1: η ουσία του ραδιοφώνου, Ελένη, είναι ότι κάνεις εκπομπή έχοντας κριτήριο ότι σε ακούει μόνον ένας.
0: Ένας.
1: Δεν σε νοιάζει αν σε ακούν πολλοί ή λίγοι. Σε νοιάζει να πεις αυτό που πρέπει, να κάνεις αυτό που πρέπει. Και δεν σε νοιάζει το υπόλοιπο.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί διαφορετικά θα φοβόσουν κιόλας. Έχω την αίσθηση κάθε φορά που βγαίνω στο μικρόφωνο, νομίζω ότι έχω το ίδιο άγχος. Κάθε μέρα. Δηλαδή, τι θα πω σήμερα θα είναι σωστό, όσο και να το έχω προγραμματίσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και πιστεύω ότι κάθε έτσι επαγγελματία σωστό, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει, αυτό το άγχος είναι το δημιουργικό, δεν είναι το κακό.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό,
1: το καλλιτέχνη θα έλεγα. Έτσι, ναι, και το δημοσιογράφο.
0: Το καλλιτέχνη, το δημοσιογράφο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο εδώ, μετά την ημέρα με τα Σουαχίλη, να πάμε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω λοιπόν με το, για να δω, 1550 που οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμάνι Τσεσμέ της Μήνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μήνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Και πάω και στο 2019 που οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι γεννήθηκε το 1893, είναι Ρώσος ποιητής. Ο δικός μας Νίκος Ξυλούρης το 1936 και ο Ρίνκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκη, Άγγλου μουσικού ντράμερ των Beatles το 1940. Ενώ ο Ανρί Νεστλέ, ναι, της γνωστής έτσι, βιομηχανίας που δεν είναι μόνο έτσι, φαγητά, τροφές δηλαδή, είναι και άλλα πράγματα, είναι πολυεθνική, είναι Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. 1908 ο Δημήτρης Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 έφυγε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον Detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές παρακαλώ γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Και έχουμε και ένα σωρό ταινίες εδώ με τον Sherlock Holmes, και πρόσφατες και όλες και πιο παλές, έχουν εμπνεύσει αρκετά, πέρα δηλαδή από μυθιστορήματα ή διηγήματα που διαβάζονται, και ταινίες και σειρές έχουν γίνει. Λοιπόν, αρκετά όμως, φίλες φίλοι, με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου. Πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
2: Το τραγούδι της ημέρας.
3: Στις 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε στα Νόγια της Κρήτης ο Νίκος Ξυλούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, τραγουδιστές και λυράριδες, ο οποίος φράγησε με τη φωνή του την κριτική παραδοσιακή μουσική και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο Αρχάγγελος της Κρήτης και αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης κατά της περίοδου της δικτατορίας. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, χτυπημένος από τον καρκίνο. Ξεκίνησε παίζοντας λύρα σε γάμους και πανηγύρια στην Κρήτη, αλλά γρήγορα η φήμη του ξεπέρασε το νησί. Η καθοριστική στροφή στην καριέρα του έγινε όταν συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χριστόδουλος Χάλαρης και ο Λίνος Κόκοτος. Το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» είναι το διασημότερο κριτικό ριζίτικο τραγούδι, το οποίο ταυτίστηκε απόλυτα με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και τη διασκευή του Γιάννη Μαρκόπουλου, αποτελώντας διαχρονικό σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και εξέγερσης.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τύπο. Εφημερίδα Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο, το Πρέδετορ, ο πρώην πρωθυπουργός. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Τι είναι αυτή η κόκκινη κάρτα? Ντόναλντ Τραμπ λέει και. Δεν τα βλέπω τα γράμματα, Γιάννη. Τέλος πάντων. Με ποιον έχει συναντηθεί εδώ πέρα, δεν ξέρω. Τζάνι λέει. Τόσο πολύ. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ο πρόεδρος της FIFA.
0: Α, ο πρόεδρος της FIFA είναι γι' αυτό, λέει, κόκκινη κάρτα. Α, μάλιστα. Ωραία, λίγο πριν, ούτε και αυτό τον ενοχλεί δηλαδή. Τι πρόβλημα έχει με τον πρόεδρο?
1: Είχαν βγάλει έναν παίκτη της Εθνικής Αμερικής με δύο κίτρινες, μια κόκκινη και αποβλήθηκε, και πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA για να ανακαλέσει και βρήκαν μια τρύπα, έναν...
0: Για φαντάσου.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι αληθινή πάντως η φωτογραφία?
1: Δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Νομίζω είναι η AI, αλλά...
0: Ναι, και εγώ έτσι μου φαίνεται. Τέλος πάντων, να πήγαινε ο πρόεδρος της FIFA και να... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Του είχε δώσει παλιότερα το βραβείο της ειρήνης της FIFA. Αντίστοιχα, ξέρεις, που είχε στεναχωρηθεί για τον Νόμπελ.
0: Α, καλά, καλά, καλά, εντάξει. Άλυτος ο γόρδος δεσμός των καθυστερήσεων που ούτε λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Πιο νανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεή. Πάντως, εδώ πέρα είναι το μόνο σίγουρο ότι έχασε. Ο πρόεδρος εννοώ. Γιατί και πόλεμο έκανε και φασαρία έκανε και το Ισραήλ στήριξε και όλη την περιοχή την έκανε ένα κάτω. Και εδώ οι άνθρωποι, τι έγινε σε αυτή την κηδεία? Ο χαμός. Τον κρατούσαν τόσο καιρό για να ερεμήσουν τα πράγματα, για να το κάνουν μια κηδεία όπως πρέπει.
1: Με την ανοχή των Αμερικανών.
0: Θέλω να πω. Εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν τα πήγε καλά ο πρόεδρος. Γενικά έχω την αίσθηση ότι κινείται με τρόπους που είναι πολύ επικίνδυνοι για τον υπόλοιπο κόσμο, ο κύριος Τραμπ. Φορολογία τόκων, νέος οδηγός από την ΑΔΕ. Ελληνικός δορυφόρος, η πρώτη εικόνα του από το διάστημα. Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιοπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί? Επίσης, πετάει το γάντι στο Μαξίμο, Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. 72 δόσεις, πώς ούτως ή άλλως από μέσα πάντα, πώς το λένε, κόμματα, κυβερνήσεις, από μέσα διαλύονται. Δεν διαλύονται από τους αντιπάλους.
1: Αυτές οι εκλογές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Οι οποίες εσύ τι λες, τα πάνε το 27 που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Πιθανό είναι, αλλά το πιο πιθανό είναι Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν. Τουλάχιστον οι κινήσεις αυτό δείχνουν, και οι προεκλογικές από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων που ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν αυτές τις εκλογές, αλλά για πρώτη φορά, αλλά για πολλωστή. Τέλος πάντων. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Έκθεση ελληνική τέχνη στις εκκλησίες της Γερμανίας. Πανεπιστήμια υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Άξο. Πού οφείλεται ο εμφύλιος στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη. Απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. ΕΙΔΑΠΕ η ΙΑΘ ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού. Κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Πώς πάει μία ναυτιλιακή, σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα και οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας στο μήνυμα Μητσοτάκη. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει την νέα ηγεσία του Ανώτου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα, μηχανογραφικό, χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές, Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά ρήπη διπλάση των επιτρεπωμένων, η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες, σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Τώρα θα πω την κακιά μου. Καθόμαστε και συζητάμε για την ταινία και αν ξέρω εγώ έχει παραπεί στην ιστορία.

0: και αν ο ένας είναι έτσι και άλλος ήταν έγχρωμος και όχι δεν ήταν, ήταν λευκός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αλλάζουμε λέει την ιστορία. Εδώ πάνε να αλλάξουν τον κόσμο και τη ροή, ας πούμε, την κανονική. Και λέμε τώρα να αλλάξουν οι ταινίες τη ροή. Πώς το λένε την ιστορία, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος.
1: Ο Έλον Μάσκ είπε ότι έγινε αυτό για να πάρει βραβείο η ταινία. Είναι μαύρη η πρωταγωνίστρια.
0: Α, γι' αυτό το έγινε. Μάλιστα, καλά. Εντάξει, έχει πώς το λένε, μεγάλη έμπνευση ο κύριος Μάσκ. Ήθελα να ξέρω τι θα γινόταν, Γιάννη, έτσι και είχε παραμείνει στη θέση του και δεν τα είχε χαλάσει. Αν και δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι τα χαλάσαν ή αν ήταν στημένο όλο αυτό να πάει μέχρι εκεί και μετά να γίνει κάτι άλλο. Ποιος ξέρει, κάποια στιγμή θα γίνει κανένα σύριαλ να δούμε. Λέω για τον κύριο Μάσκ, έτσι, συνεχίζω εγώ, εκεί είμαι. Λοιπόν, αφήνουμε την εφημερίδα των συντακτών και πάω στο ριζοσπάστη. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση στη ΚΝΕ στο Βίτσι. Κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Επίσης, θέλω να πω κάτι για το στήσιμο του ριζοσπάστη. Το έχω βαρεθεί. Εντάξει. Θα μπορούσε να αλλάξει, ρε παιδιά, αυτό το site και αυτή η εφημερίδα, το πώς φαίνεται κάποια στιγμή. Ποτέ, ποτέ των ποτών. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια στιγμή γιατί πειράζει. Θα μου πεις τώρα εσένα η αισθητική σε ενοχλεί. Με ενοχλεί. Απλά λέω ότι το βαρέθηκα. Είναι, μετά τι να πιάσεις, το λόγο. Εντάξει, και ο λόγος είναι ο ίδιος. Όπου και να τον διαβάσεις, ξέρεις ότι το έχει πει κάποιος που πρόσκειται, ας πούμε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό εντάξει, είναι άλλο θέμα. Εγώ μιλάω τώρα μόνο για τις εφημερίδες. Ας πούμε εφημερίδα των συντακτών. Έχει λάθος όνομα πλέον. Η εφημερίδα των συντακτών έχει συνδεθεί με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα άλλαξε. Λογικό είναι αυτό.
1: Το λογότυπο το κρατάς.
0: Το λογότυπο, ναι, το κρατάς το λογότυπο, αλλά έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή λες εφημερίδα των συντακτών και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θα μου πεις εντάξει, τι προτιμάς, το ένα ή το άλλο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ γενικώς. Πώς το λένε, είμαι των μέσων οδών. Λοιπόν, κάποια στιγμή βέβαια ξεκαθαρίζει τη θέση του να πάρει θέση, αλλά γενικά πιστεύω ότι με την κουβέντα και τη συζήτηση όλο κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Α, αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας, ναι. Και τον δείχνει, παρακαλώ, έχουν τη φωτογραφία, είδες από εκείνο το βράδυ. Θυμάσαι που γινόταν η σύσκεψη και μας τους έδινε και τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, πληρώσουν και θα συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά. Το θέμα είναι να πληρώσουν όλοι οι οποίοι φταίνε για όλα αυτά που φταίνε. Λοιπόν, διαταγή, φρένο στις παρετήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγη 24 ώρες σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες, τη λέει, έφτασε Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες άμαξο στοιχείες. Μάλιστα. Αυτό το θυμάμαι πριν ακόμα πιάσω δουλειά. Και ο ελεύθερος τύπος είναι πανομοιότυπος. Δεν έχεις ποτέ τέτοιο ότι είναι ο ελεύθερος τύπος. Πάντα βασικό θέμα τι έχει, προσλήψεις.
1: Πουλάνε. Πουλάνε.
0: Πουλάνε πολύ. Πολύ. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Έλεγα, ορίστε να, ο ελεύθερος τύπος λέει έχει πάλι κόσμο που παίρνουν, που κάνουν, που ράνουν, να το δούμε, να το κάνουμε. Έχει μείνει και αυτό. Πάμε, μανιφέστο τώρα. Μοιράζει καθρεφτάκια. Μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Πάρε κόσμο, όλα τζάμπα. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, Eurocontrol, αύξηση, τη λέει, 83% στις καθυστερήσεις πτήσεων. Μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών, ενώ κορυφώνεται η τουριστική περίοδος. Εδώ σήμερα άκουγα σχόλια κάποιου συναδέλφου, τέλος πάντων, στην Αθήνα, σε ιδιωτικό ραδιόφωνο, ο οποίος είχε κάνει ρεπορτάζ και έλεγε τι άλλαξε και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παρατηρούσε απλά ότι έχουμε πραγματικά μια μεγάλη αύξηση των πτήσεων που φεύγουν και ή που έρχονται στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Αλλά δεν είναι τέτοια μεγάλη αύξηση για να γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως κάποια συστήματα, δεν ξέρω, δεν δουλεύουν σωστά, δεν τα έχουν συγχρονίσει, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία. Λοιπόν, πάω στον τύπο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και εφημερίδες, Γιάννη, που έχουν δηλώσει. Αν θες αργότερα, μπορείς να τις λες. Μερικές φορές δεν μπορώ να συγχύζομαι πρωί-πρωί. Εντάξει, είμαι και μεγάλη γυναίκα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση υποδομών. Αρχική ενίσχυση θα δοθεί άμεσα σε πληγέντες. Ξέσπασε ο Σπανούλης για τη μισή εθνική που κάνει διακοπές. Την επόμενη φορά να είναι όλοι εδώ. Ο Τραμπ σκοράρει στο Μουντιάλ, ακύρωσε την κόκκινη του Μπαλογκάν. Πρωτοφανής παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Δήμας από Θεσσαλονίκη σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργεί επέκταση Καλαμαριάς. Τι θα συζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν. Ενίσχυση στο σιδηρόδρομο. Έφτασαν νέα τρένα μετά από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Βγήκαν τα γάντια μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά. Contra News. Είχαμε ένες ευκαιρίες επταετίας. Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Η επιδιώξη και ανησυχίες της Αθήνας σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ-Ερντογάν. Μονοψήφια υψαλίδα Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Θεσσαλονίκη, ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Εγκαταλείπουν άρον-άν το εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση, αποχωρούν νομαδικά. Συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με 40. Θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου, άκτορ ΔΕΠΑ εμπορίας. Λοιπόν, να δούμε και την εστία. Θέση με Τούρκους σπουδαστές θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας στο κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθε για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία. Λέει εδώ η εστία. Αυτό ξέρεις αποτιμούμε να το λέω. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμο από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Σύνοδος ΝΑΤΟ. Παρετήθηκε ο πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Νέα στοιχεία. Ξεπλένει τον ευρωβουλευτή ο λαλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φωτιές στο Πασόκ βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Μπαράζ, τι λέει, διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποίησεις τους, εκφοβισμός. Συνεχίζει το διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ, κόλαφος, παγωμένη η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Γιατί έχει κανένα την αίσθηση ότι έχουν αλλάξει αυτά. Πάσμα. Λοιπόν, και να πω και την ναυτεμπορική. Πολύ φερνινήφοι ελληνικές μετοχές, για φαντάσου, η ισορροή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί ως τους πρώτους μήνες του 2027. Στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορρυκτικής βάσης στη Σελήνη, πλανητική γεωλογία, η αξιοποίηση των λιμανιών μοχλός ανάπτυξη για τη Βόρεια Ελλάδα, λέει ο κύριος Κικίλιας, μόλις το 5% των εσόδων επενδύεται για την ενεργειακή μετάβαση. Δέσμευση ποσοστού άνω του 45% στη δημοπρασία, κάθετος τηλεδιάδρομος εδώ. Ωραία, αυτά. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στις τοπικές να δούμε τις δικές μας εδώ εφημερίδες. Λοιπόν, πού είναι η Θεσσαλία? Είναι σημερινή. 7, εντάξει. Δωρεάν εξετάσεις με 1000 άτομα στην Κοριτσά από λειτουργούς υγείας της Αγάπης. Εξόρμηση 36 γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και άλλων υγειονομικών της Μαγνησίας για πρώτη φορά στο εξωτερικό με σημαντική εθελοντική δράση. Πραγματοποιήθηκαν 1500 εξετάσεις συνεργασία Μητροπόλεων Δημητριάδος και Κοριτσάς. Ανεβάζει ψηλά φέτος τον πύχη ο Βόλος, μιλάμε για την ομάδα, έγινε η πρώτη της ομάδας. Χρυσή πανελληνιονίκηση Ολυμπία Τζουβέλη της νίκης στο ύψος. Ενημερωτικές διαλέξεις σε σχολείο από αστυνομικούς. Επεισόδιο με 27χρονο στη Σκιάθο. Λιγότερα τροχαία ατυχήματα στη Θεσσαλία τον Ιούνιο. Νέος πρόεδρος ΟΝΕΔ Βόλου, ο Πέτρος Κίσας. Ανοίγει η πλατφόρμα για υποβολή του μηχανογραφικού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις. Σε φυσιολογικά επίπεδα ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλία. Καθολικό αίτημα καθημερινής λειτουργίας του τρένου του Πηλίου. Αυτό το κατέθεσε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου. Επανεκλογή Θάνου Θεοδόρου στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, για να δω μετά να δω τη Μαγνησία. Πού είναι η Μαγνησία? Να τη δω. Οι νέοι επιστρέφουν στο πατρικό λόγο ακρίβειας και ενεργείας. Η οικονομική πίεση παγώνει τη δημιουργία ανεξάρτητης ζωής και οικογένειας. Αυτά τα είπε η κυρία Βακουφσή στο ράδιο 1. Οι οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα με τους μισθούς. Λιμνιός για διάμβα διαφάνειες προσλήψης αναθέσεις εκατομμυρίων και χρέη που παραμένουν. Τσακανίκας μηδενή στο ΦΠΑ για να πέσουν οι τιμές. Εννοείστε στις λαϊκές εδώ πέρα και ο Τσακανίκας. Από το Βόλο στην Κοριτσά 1500 εξετάσεις μια αποστολή αγάπης. Εστίες μόλις όλο το Βόλο, χαρτιά, κλαδιά, παλέτες, ακόμη και στρώματα έξω από πόρτες σπιτιών. Όταν ο επιστήμονας Μπέος καλωσόριζε το LNG, η σημερινή δημοτική αρχή είναι θετική για το έργο και η οικονομική στενότητα γονατίζει την αγορά. Σακελάρις, οι καταναλωτές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ξοδέψουν. Αυτά από τη Μαγνησία. Και τέλος των ταχυδρόμου. Αναθέσεις χωρίς τέλος, καταγγελίες συλλόγου εργαζομένων στο Αχιλοπούλιο, το δημοσίευμα του ταχυδρόμου άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, διαδικασίες νόμιμες, αλλά τείνουν να γίνουν κανόνας όπως λένε, παραθέτουν περιπτώσεις που σύμφωνα με τους ίδιους βάζουν μάτι. Στην αφρόκρεμα της Ευρώπης εκπροσώπησε την Ελλάδα με τον εξωσκελτό που βοηθά τετραπληγικούς να σταθούν στα πόδια τους, η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ερμής. Φορτιστή στην πρίζα κόντεψε να κάψει τα πάντα. Πνίγει και λέει στους καπνούς οικία στο ριζόμυλο. Αντίστροφη μέτρη στην αγορά για τις θερινές εκπτώσεις αρχίζουν Δευτέρα που μας έρχεται. Κέρδισε την πρωτιά στα Τρίκαλα και όχι μόνο. Πανελληνιονίκηση 16χρονη Τζουβέλη. Πάει Βόλος με όνειρα και ελπίδες για τη νέα χρονιά. Η Νορβηγία πέταξε εκτός τη Βραζιλία και ζυγίζουν όνειρα και οικονομικές δυνατότητες από σήμερα υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Αυτά και από τον ταχυδρόμο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να σας πω για αυτή την αποστολή αγάπης, όπως την χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, στην Κορυτσά, διότι με αυτούς τους γιατρούς και το άλλο το επιστημονικό προσωπικό, γιατί οι γιατροί είναι όλων πολλών ειδικοτήτων, πηγαίνουν σε όλους τους δήμους, αφού το ξέρουμε, είναι τώρα 2-3 χρόνια που το κάνουν, κάνουν εξετάσεις προληπτικές, κάνουν πολλά και ωραία πράγματα, έτσι. Και μετά μας λένε τι έγινε. Και επίσης το προγραμματίζουν. Λένε σε μία εβδομάδα, ξέρω εγώ, στάδιο του μηνός θα βρισκόμαστε στο Κρόκιο, εκεί στο καφενείο. Κλείστε τα ραντεβού σε συνεργασία με εκεί εθελοντές, με τοπικά συμβούλια, ανάλογα τι υπάρχει σε κάθε περιοχή. Τώρα όμως έκαναν μια άλλη τελείως αποστολή, πολύ διαφορετική, στο εξωτερικό. Και παλιότερα, με άλλες μορφές, η Μητρόπολη σε συνεργασία με τους γιατρούς έκανε τέτοια πράγματα. Όχι όμως να πηγαίνει στο εξωτερικό με ομάδα μεγάλη ιατρική από διάφορες ειδικότητες και νοσηλευτές επίσης, για να κάνει κυρίως προληπτικές εξετάσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να ενίσχυε κάποια κοινότητα Ελλήνων στην Αφρική, λέμε τώρα, ή ξέρω εγώ στον Αμαζόνιο, ή να έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά να πάει με ομάδα σε συνεργασία με την εκεί έτσι, επισκοπή, αλλά και τους τοπικούς παράγοντες, περιφέρεια, ξέρω εγώ τι έχουν στην Αλβανία, πήγε στην Κορυτσά και έκανε αυτές τις εξετάσεις. Λοιπόν, τι και πώς όμως περισσότερα θα ακούσετε τόσο από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, όσο και από τους εκπροσώπους επιστημονικών φορέων, εν προκειμένου μετά το Σεβασμιότατο θα ακούσετε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Βενέτη, και στη συνέχεια την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου και επίσης ένα από τους γιατρούς, τον καρδιολόγο, τον κύριο Κωστή. Συγγνώμη, ξέχασα να πω το όνομα της οδοντιάτρου που είναι πρόεδρος συλλόγου, η κυρία Τίνα Κλάρα.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου είχαμε μια εξαιρετική εμπειρία, συνοδεύοντας τους λειτουργούς υγείας της αγάπης της Μητροπόλεως μας στην Αλβανία και συγκεκριμένα στην πόλη της Κορυτσάς. Είχε προγραμματιστεί η παρουσία των γιατρών εκεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Συνεργαστήκαμε με την Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη Κορυτσάς Αναστάσιο, μια Μητρόπολη που διαθέτει μια μικρή κλινική και έτσι 25 και πλέον γιατροί από την πόλη μας και την Μαγνησία, πλαισιωμένοι από νοσηλευτικό προσωπικό και από συνεργάτες που ξεπέρασαν τους 35, σχεδόν 40 άνθρωποι ήμασταν όλοι μαζί, κατόρθωσαν μέσα σε μία ημέρα με το συντονισμό που υπήρξε και εθελοντών από την περιοχή, προκειμένου να υπάρχουν και οι σχετικές μεταφράσεις, να κάνουν 1.500 εξετάσεις. Ήτανε μεγάλο το πλήθος. Πολλοί άνθρωποι που προσέτρεξαν σε αυτές τις δωρεάν οπωσδήποτε εξετάσεις και αναδείχθηκε και πόσο ανάγκη υπάρχει προκειμένου οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς με την υγεία τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν, γιατί και με χορηγίες κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα, αλλά κυρίως την παρουσία των γιατρών και όλων όσους το συνόδευαν, προκειμένου να έχουμε μια ανθρωπιστική παρουσία στην Αλβανία και συγκεκριμένα στην πόλη της Κορυτσάς, όπως είπα. Έγινε ένας αδελφικός ουσιαστικά ασπασμός και ανταλλαγή. Συλλειτουργήσαμε με τον εκεί Μητροπολίτη και έτσι τα πράγματα πήραν και μια εξέλιξη που έχει να κάνει και με την παρουσία μας ως Ορθοδόξων. Όμως, να διευκρινίσω και να τελειώσω, ουδής εξαιρέθηκε από τις εξετάσεις. Δεν ρωτήσαμε που ανήκουν, ποιοι είναι ή τι πιστεύουν, αλλά ο κάθε ένας που ήρθε εξετάστηκε δωρεάν, του δόθηκαν κατευθύνσεις και ξεκίνησε μια προσπάθεια και με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη εκεί και των Δημοτικών Αρχών που πιστεύουμε θα έχει συνέχεια. Μια εμπειρία σημαντική, η παρουσία της Μαγνησίας στην Κορυτσά και στην Αλβανία. Είμαι ευγνώμων σε όλους και πιστεύω ότι το πρώτο όντως τόλμημα εκτός συνόρων είχε εξαιρετική επιτυχία και θα έχει και συνέχεια.
2: Ήταν όντως μια συγκλονιστική εμπειρία αυτό που ζήσαμε από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, από 3 έως 5 Ιουλίου. Εξετάσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, συζητήσαμε με τους ντόπιους γιατρούς και στο μέλλον θα αναπτύξουμε και συνεργασίες που θα είναι επωφελία και των δύο πόλεων αλλά και των δύο λαών. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διήμερο. Θεωρώ ότι η εξωστρέφεια του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας είναι μεγάλη και με τη βοήθεια εδώ της Μητρόπολης αποτελούμε παράδειγμα και για όλες τις Μητροπόλεις και για όλους τους ιατρικούς συλλόγους, ακόμα και για το ελληνικό κράτος, γιατί αυτή η δράση πιστεύω ότι έχει και θρησκευτική αλλά και πολιτική διάσταση και αγκαλιάστηκε από όλους τους κατοίκους εκεί. Μου έκανε εντύπωση ότι συνέχεια μας ευχαριστούσαν για αυτό που τους προσφέραμε. Ευχαριστούμε πραγματικά το Σεβασμιότατο που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα με τις έτσι εμπνεύσεις, με τη δράση του, με τη διόρασή του να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες και εκτός Ελλάδος.
3: Η εμπειρία που είχαμε πραγματικά αυτό το τριήμερο ήταν αξεπέραστη, δεν την περιμέναμε κιόλας. Μια χριστιανική κοινότητα η οποία πραγματικά έχει να αποδείξει αγώνα που έφερε στο πολλά ωραία αποτελέσματα, αλλά όπως είπαμε δεν ρωτήσαμε ποιοι ήρθαν, πού ανήκανε κλπ, τίποτα. Η οποία ανταποκρίθηκε, ήρθε σε επαφή μαζί μας και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως είμαστε λειτουργοί υγείας της αγάπης, η αγάπη μας για όλα τα μέρη είναι ίδια. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα ήταν μικρή, γιατί πηγαίναμε στα χωριά της περιφέρειας, αλλά τώρα ανταποκρίθηκε μια ολόκληρη πόλη και μάλιστα μια πόλη του εξωτερικού. Βγήκαμε από τα σύνορα με την καθοδήγηση εδώ του Σεβασμιότατου και νιώσαμε κάτι το διαφορετικό. Οι άνθρωποι πραγματικά είχαν ανάγκη και εκεί να αλληλεπιδράσουν με όλους μας. Στο δικό μας το επίπεδο για τη στοματική υγεία ρωτούσανε, μας βοήθησαν σαφώς οι μεταφραστές μας, αφιέρωναν χρόνο για να μάθουν για το στόμα τους και ήταν πάρα πολύ ωραίο για μας, γιατί πραγματικά και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος θέλει να προσφέρει παντού και θέλει πραγματικά να δώσει τη σημασία της στοματικής υγείας. Θα ευχαριστήσουμε και εμείς τον Μητροπολίτη για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει, γιατί πραγματικά φεύγουμε από τον μικρό κόσμο του ιατρίου της πόλης γενικά και βρίσκουμε συνανθρώπους που μας έχουν ανάγκη και δεν θα ερχόντουσαν ίσως ποτέ στα ιατρία μας. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε τη δράση. Και να μην ξεχάσουμε ότι βέβαια υπάρχει, δίπλα μας είναι και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, πάντα με εκπρόσωπο και βοηθάει και εκεί σε οτιδήποτε χρειαστούμε.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητροπολίτα. Εμείς οι γιατροί, εγώ ως καρδιολόγος, που πραγματικά είμαι σε όλες τις δράσεις που ξεκίνησαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ, επισκεπτόμαστε χωριά απομακρυσμένα, δύσκολη πρόσβαση, και πάμε σε μέρη όχι τουριστικά, αλλά σε μέρη που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθεια, τον αλτρουισμό και την αγάπη μας. Εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου γυρίσαμε έμπλεοι συναισθημάτων αγάπης από τους ανθρώπους που εξετάσαμε. Εξετάσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν κάνει και ραντεβού, αλλά μάθαν την τελευταία μέρα ότι θα πηγαίναμε εκεί και προσέτρεξαν και βεβαίως δεν έφυγε κανένας παραπονεμένος. Θέλω να πω μόνο ένα σχόλιο, ότι χωρίς τη βοήθεια της Μητρόπολης θα ήταν πραγματικά ακατόρθωτο εμείς οι 36 γιατροί να μεταβούμε στην Κοριτσά και να επιτελέσουμε το έργο που νομίζω ότι επιτελέσαμε. Και το τελευταίο, για να μην σας τρώω άλλο το χρόνο, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι αδελφοί μας, οι ομοθρησκοί μας, αλλά και οι μη, είναι αρκετά πίσω στην οικονομική πρόληψη. Τόσο όσον αφορά τη σωματική υγεία, όπως είπε ακριβώς η πρόεδρος του Δυτικού Συλλόγου, αλλά και όσον αφορά τα καρδιολογικά θέματα, πολύ πίσω, χωρίς εξετάσεις, χωρίς check-up. Περισσότεροι από αυτούς είχαν 10 χρόνια να επισκεφθούν γιατρό. Τα κόστη είναι δύσκολα για εκείνους. Καταφεύγουν στην Καστοριά, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Νομίζω ότι αυτή η δράση τους βοήθησε, έδειξε τον πατριωτισμό μας, την αγάπη μας. Και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος, μόνο με αγάπη, αλτρουισμό και προσφορά, ίσως και να μπορεί να σωθεί. Ευχαριστώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να δούμε λίγο τις χθεσινές διμερεσίες, να δούμε τι έγινε, ποιοι εξελέγησαν στο Προεδρείο τέλος πάντων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των διαδικασιών του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο κύριος Γαργάλας, από ό,τι ξέρω, ξανά εξελέγει γραμματέας. Τι θα πει να σε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γαργάλα? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη κατάσταση.
0: Μια όμορφη κατάσταση, ε.
1: Λοιπόν, πρακτικά δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια επίφαση, ας πούμε, δημοκρατίας, την οποία εισήγαγε και ο προηγούμενος νόμος και γενικώς, δηλαδή, υπάρχει διαχρονικά. Περισσότερο ιστορικός είναι ο ρόλος και τίποτα περισσότερο. Υποτίθεται ότι ο γραμματέας είναι για να μπορεί να κρατάει τα πρακτικά. Τα πρακτικά όμως κρατιούνται από διοικητικούς υπαλλήλους. Οι απομαγνητοφωνήσεις γίνονται με πολύ σύγχρονους τρόπους πλέον. Οπότε πρακτικά δεν έχει καμία αξία. Δεν έχει καμία αξία με την έννοια της ουσίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα είχε μια ιδιαίτερη αξία αν υπήρχαν και ουσιαστικές αρμοδιότητες, ουσιαστικές όμως, έτσι,
0: ναι,
1: που να είχαν αξία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο είναι απλώς ένας τίτλος ο οποίος διαχρονικά υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στηριζόμενος πάντα στον κώδικα, στον κώδικα ο οποίος υπάρχει, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αποδυναμώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το ξέρετε αυτό, μεταφέροντας ιδιαίτερες αρμοδιότητες σε συνέχεια του προηγούμενου νόμου,
0: ναι,
1: προς την Οικονομική Επιτροπή. Ξέρετε ότι υπήρχαν κάποιες επιτροπές, υπήρχε, ας πούμε, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και υπήρχε και η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα έχουν ενοποιηθεί με τον προηγούμενο νόμο σε μία επιτροπή.
0: Τη Δημοτική Επιτροπή,
1: τη Δημοτική Επιτροπή, ναι, ακριβώς, η οποία έχει και ουσιαστικές αρμοδιότητες, αποφασιστικές αρμοδιότητες και για ζητήματα που δεν περνούν, δηλαδή για συμβάσεις, για τέτοια πράγματα, που δεν περνούν καν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια ουσιαστικά επιλογή η οποία αποδυναμώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό σας λέω ότι είναι κατ' επίφαση δημοκρατικό αυτό το πράγμα που ζούμε και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι έτσι κι αλλιώς ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ο πρόεδρος να εκλέγεται από την πλειοψηφία, ο αντιπρόεδρος να εκλέγεται από την μείζωνα μειοψηφία και ο γραμματέας, ναι, από την ελάσσονα μειοψηφία.
0: Ναι.
1: Ειδικά στη δική μου την περίπτωση, εμείς έχουμε μόνο δύο δημοτικούς συμβούλους. Άρα έπρεπε να είχαμε το 1 τρίτο τουλάχιστον στην τρίτη ψηφοφορία της δύναμης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε η δυνατότητα να συγκεντρώσουμε τα δύο τρίτα, έτσι, δεδομένου ότι δεν ψηφιστήκαμε από κανέναν, δεν θα ψηφιζόμασταν από κανένα και ως εξάλλου θα ψηφίσει κάποιον άλλον από την άλλη παράταξη. Έλα όμως που το τυπικό θέμα λύνεται, διότι εάν παρέλθηκε η τρίτη ψηφοφορία, τότε υπάρχει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε επόμενη συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση, διμερεσίας δηλαδή συνεδρίαση, όπου ουσιαστικά ορίζεται από την τρίτη δύναμη ο γραμματέας. Άρα είναι και ουσιαστικά και πρακτικά ένα παιχνίδι το οποίο ανάγκασε ουσιαστικά, για να μην πάμε σε επόμενη συνεδρίαση, ανάγκασε κάποιους από την πλειοψηφία να τελειώνει το πανηγύρι και να πάμε να
0: και τελικά σας ψήφισαν και από την πλειοψηφία.
1: Και μας ψηφίσανε και από την πλειοψηφία, ναι.
0: Μάλιστα,
1: αυτό δεν είχε βέβαια καμία, σας λέω και πάλι, αξία, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς...
0: Δεν είναι ότι σας εκτιμούσαν δηλαδή και σας ήθελαν.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Η ιστορική διαδρομή το έχει δείξει αυτό. Και βέβαια θα οριζόμουν ούτως ή θα οριζόταν κάποιος από τη δική μας παράταξη, από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ωραία.
1: Θα οριζόταν γραμματέας. Αντί να πάμε σε επόμενη συνεδρίαση, θεωρήθηκε φρόνιμο και λογικό ήταν δηλαδή να ψηφιστεί ο γραμματέας πια στην τρίτη συνεδρίαση, έστω και αν ανήκει σε μια διαφορετική παράταξη. Λοιπόν, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
0: Να πω όμως και ποιος εξελέγει πρόεδρος, επανεξελέγει.
1: Ο κύριος Θεοδόρου, ναι, και αντιπρόεδρος η κυρία Κατόλα.
0: Όπως ήταν δηλαδή. Στην όπως ουσία έχουμε ήταν, ένα ίδιο προεδρείο. Ναι.
1: Δεν μάλιστα. Έχει αλλάξει κάτι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι και παράλογο με την έννοια ότι ξέρετε ο κώδικας λέει ότι όταν θέλεις να τοποθετηθείς για ένα θέμα, όταν είσαι βέβαια στο Προεδρείο, ένας από τα τρία μέλη του Προεδρείου, θα πρέπει να κατεβαίνεις από την έδρα, να κάθεσαι στο έδρανό σου, να τοποθετήσεις και να ξαναανεβαίνεις στην έδρα. Δηλαδή, πώς να σας πω, ένα θέατρο το οποίο είναι και κακοπαιγμένο δηλαδή και δεν έχει και καμία αξία.
0: Α, και γι' αυτό
1: καμία.
0: Δεν κάθεστε και ποτέ στον Προεδρείο.
1: Και γι' αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν κάθομαι και τι να ανεβοκατεβαίνω. Εντάξει, άμα θέλω να αθληθώ πηγαίνω και σε ένα γυμναστήριο, δεν είναι θέμα.
0: Λοιπόν, αυτά με τις διμερεσίες.
1: Αυτά με τις
0: τι ήθελα να πω, ο ΣΛΑΣ τώρα τι ετοιμάζεται γενικότερα, περιμένετε κοιτάξτε άλλωστε και τον κύριο Κουτσούμπα άσχετα τώρα με τη ΛΑΣ, ενώ να το υπενθυμίσω και αυτό με αφορμή, θα έρθει εδώ και ο κύριος Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Λαϊκή Συσπήρωση φυσικά στηρίζεται από το ΚΚΕ.
0: Αλλά όχι μόνο, ναι.
1: Αλλά όχι μόνο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη αξία στη λογική πια συγκρότηση ενός μετόπου, το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, τα οποία βέβαια μπορεί να είναι να αναφέρονται σε μια γενικότητα, δηλαδή ότι επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, επικρατεί και εδώ, με τη μόνη διαφορά ότι αυτά επικεντρώνονται στην κάθε τοπική κοινωνία. Και οι δικές μας τουλάχιστον, η δικιά μας τουλάχιστον, η συμβολή και η δραστηριότητα εξειδικεύει ουσιαστικά κάποιες από τις βασικές θέσεις, οι οποίες όμως αναφέρονται στην τοπική κοινωνία. Ναι. Προτάσεις που έχουν κατατεθεί από εμάς, ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί και είναι πάνω από 150 στα τελευταία, ας πούμε, στα τελευταία 2,5 χρόνια, στο μισό ναι. Δηλαδή της θητείας, είναι πολύ σημαντικά πράγματα, με ανακοινώσεις, με προτάσεις ψηφισμάτων κτλ. Αυτά είναι η εξειδίκευση της γενικότερης κατεύθυνσης που υπάρχει σε όλες τις ΛΑΣ, σε όλη την Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα έχουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία αναφέρονται στα τοπικά χαρακτηριστικά. Τώρα να σας πω κάτι, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι παρά το γεγονός των διμερεσιών δεν έχουν αλλάξει βασικά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από το πιο τυπικό, το οποίο είναι οι ώρες συνεδριάσεων.
0: Έχουμε επανειλημμένο σπίτι. Είναι.
1: Ναι, αυτό το 12.30. Αυτό το 12.30 είναι απαγορευτικό ουσιαστικά για μια σειρά από δραστηριότητες ανθρώπων και πολύ περισσότερο είναι απαγορευτικό για έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται αλλά θέλει να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Διαζώσης. Λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει σε 12.30 ώρα το μεσημέρι. Είχαμε μάλιστα εχθές και μία απουσία η οποία είχε λογική βάση. Ξέρετε ότι οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να γίνουν βράδυ. Σπάνια, ας πούμε, γίνονται βράδυ και σε ορισμένα μόνο θερμοκήπια και τα λοιπά στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος έρχεται από τη Βράκια. Είναι ο κύριος, αν θυμάμαι καλά, Κάπελλας. Ο οποίος εξελέγει τώρα, δηλαδή σε αντικατάσταση του κυρίου Ζάχου από την μείζωνα μειοψηφία και ο οποίος ο άνθρωπος είναι αγρότης και μαζεύει τα κεράσια του, τα μήλα του κτλ. Το βράδυ δεν μαζεύονται κεράσια, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το πρωί όμως μαζεύονται, ναι, αλλά το πρωί και ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ ιδιαίτερα προϊόντα αγροτικά τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα τα μαζέψεις εσύ αλλά πότε θέλουν εκείνα. Συνεπώς είναι απαγορευτικό, ήταν απαγορευτικό για αυτόν να συμμετέχει. Επισημάνθηκε τουλάχιστον από τη δική μας παράταξη, έστω και αν ανήκει σε κάποια άλλη παράταξη ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ότι αυτό είναι καταχρηστικό. Δηλαδή έχει μια αξία η οποία είναι ουσιαστικά αξία αποκλεισμού. Δεν πρέπει αυτά να τα ξεπερνάμε. Και ο Θεοδόρου τουλάχιστον, ας πούμε, το καταλαβαίνει. Βεβαίως και εκείνος εκτελεί εντολές, παρά το γεγονός ότι είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτελεί τις εντολές του ανώτατου ηγέτη, ας πούμε, της παράταξης της πλειοψηφίας. Έτσι, επιλογή του είναι μια
0: μονική. Άρα θα συνεχιστεί αυτό το 12.30.
1: Ό,τι φαίνεται, ναι. Τώρα αφέθηκε ένα μικρό παράθυρο στη λογική ότι πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Να το σκεφτούμε, να το δούμε, αλλά τέλος πάντων 2,5 χρόνια είναι πολύ αρκετά για να μπορέσεις να σκεφτείς το πιο απλό πράγμα που μπορεί να υπάρξει στην πολιτική ζωή του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ωραία. Τώρα, για πείτε μου λίγο ο ΣΛΑΣ τι ετοιμάζεται, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι ετοιμάζεται τουλάχιστον σε σχέση με τα θέματα των νερών, τα οποία τα έχετε από την αρχή. Και είστε και μέλος βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ. Αυτό δεν νομίζω να αλλάξει, δεν είναι?
1: Κύριε Μανώλη, όχι, όχι, δεν αλλάζουν αυτά. Οι εκπροσωπήσεις δεν αλλάζουν. Κύριε Μανώλη, κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολεί την τοπική κοινωνία του Βόλου και της πόλης, διαχρονικά αλλά ιδιαίτερα οξυμένο αυτή τη στιγμή, είναι το νερό. Εδώ τώρα πια, ακολουθώντας την οδηγία του 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία εξειδικεύεται στα κράτη-μέλη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται αυξήσεις της κατηγορίας. Αυτά θα τα βγάλουμε σε ανακοίνωση, ειδικά στα πάγια ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ανακυβικό μετρήσεις, δηλαδή τιμολογήσεις. Προβλέπονται αυξήσεις της κατηγορίας του 80%, το καταλαβαίνετε. Για ένα νερό το οποίο δεν μπορείς να πιεις, ιδιαίτερα μάλιστα σε κατηγορίες καταναλωτών που είναι οι χαμηλότερες. Δηλαδή το Κοσμάκι, δηλαδή τους φτωχοδιάβολους, ας πούμε, της πόλης. Αυτούς πηγαίνει και βαράει στην ουσία, αφαίνοντας φυσικά στο απειρόβλητο τους πολύ μεγάλους καταναλωτές. Είτε αυτοί είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε είναι, ας πούμε, πρόσωπα ΑΕ ή μεγάλες εταιρείες βιομηχανικές κτλ. Οι οποίοι μάλιστα χρησιμοποιούν και το νερό της ήρευσης σε αδυναμία χρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού για οι βιομηχανικές κρίσεις από το βιολογικό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πραγματικά πρέπει να κινητοποιήσουν τον κόσμο, διότι βάζουν το χέρι του κράτους και σήμερα ο Δήμος, ο οποιοσδήποτε Δήμος, ιδιαίτερα όμως ο δικός μας, είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι του κράτους, είναι ένας ακόμα φορομπηκτικός μηχανισμός, ο οποίος για να μπορέσει να λειτουργήσει σύμφωνα με τον νέο κώδικα πρέπει να έχει μια αυτοτέλεια οικονομική. Επειδή η αυτοτέλεια οικονομική αυτή δεν στηρίζεται στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και στην υποχρεωτική χρηματοδότηση από το κράτος, μεταφέρει το πρόβλημα το οικονομικό και την ενίσχυση του οικονομικού περιβάλλοντος του κάθε Δήμου στον Δημότη. Αυτό το πράγμα είναι ο νέος κώδικας, έτσι. Δηλαδή με το να επιβάλλει το καινούριο, ουσιαστικά το καινούριο έμφυα, δημοτικός έμφυα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει και να κατεβάζει τιμές. Και οι οποίες μάλιστα θα ανεβούν, γιατί εκ των πραγμάτων ανεβαίνουν τα πάντα. Ένας Δήμος ο οποίος δεν λειτουργεί αυτοτελώς σε σχέση με την ενέργεια. Ένας Δήμος ο οποίος τιμολογείται ως προς τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος με τιμή οικιακού, με τιμολόγηση οικιακού ρεύματος, λες και η ΔΕΙΑΜΒ είναι ένα απλό σπιτάκι, ας πούμε, που το χρησιμοποιεί μια τετραμελής οικογένεια, αλλά από το Δήμο Βόλου και από άλλους Δήμους, από άλλες δημοτικές αρχές, πλην 5-6 δημάρχων και δημοτικών αρχών, όπως είναι του Τυρνάβου, όπως είναι της Κεσαριανής, όπως είναι, ξέρω εγώ, της Πετρούπολης, όπως είναι της Ικαρίας, όπως είναι της Πάτρας. Λοιπόν, αυτοί οι Δήμοι είναι οι μόνοι που αντέδρασαν ουσιαστικά, οι άλλοι το αποδέχθηκαν να συζητηθεί και αμελητή. Δηλαδή, από τη μια έχουμε μια επιπρόσθετη επιβάρυνση, από την άλλη έχουμε μια επιπλέον επιβάρυνση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρώπης, και από την τρίτη πλευρά έχουμε ένα νερό το οποίο το διαχειρίζεται μια δημοτική αρχή που, προσπαθώντας να εγκλιματιστεί στο περιβάλλον του νόμου και ταυτόχρονα να μπορέσει να αποκτήσει μια σχετική ενδυνάμωση στα οικονομικά της, επιβάλλει νέο στο περιβάλλον του νόμου και ταυτόχρονα να μπορέσει να αποκτήσει μια σχετική ενδυνάμωση στα οικονομικά της, επιβάλλει νέους φόρους ουσιαστικά και νέα χαράτσια στον βολιώτικο λαό.

0: αυτό. Και γι' αυτό συγκλίνουμε τουλάχιστον τις δυνάμεις και προσπαθούμε να περάσουμε τις πληροφορήσεις, την πληροφορία προς τον κάθε έναν δημότη για να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Και αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι μια ακόμα βαρβαρότητα, πολιτική εννοώ βαρβαρότητα, απέναντι σε αυτό που συνολικά βιώνει και το οποίο επίσης είναι πολιτική βαρβαρότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γαργάλα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πάλι και τα επόμενα χρόνια της θητείας της νέας.
0: Να είμαστε καλά μόνο και να είναι καλά. Και όλος ο κόσμος.
1: Έτσι
0: καλά.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στη χθεσινή δικάσιμο για την τραγωδία των Τεμπών διορίστηκαν αυτεπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπιση για ένα από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας, Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, οι οποίοι ενέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι δυνατεί οικονομικά να διαιτερήσει τον έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόνισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βεντεοληπτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής του Προέδρου του Μονομελούς Πνευματικού Λάρισας που εκδίκαζε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέο προσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατασχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργία απέφευγε να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς θυμάτων. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή τους κινητοποίηση του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου

Σύνδρομο Ανακοίνωση της απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων και να τεθεί στο αρχείο η σχετική δικογραφία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει αύριο Τετάρτη στις 7.30 στο Βόλο σε σύσκεψη σωματείων και φορέων που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκιση με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές τελευταίας πενταετίας στα 18-20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. 5 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών και ξερά χόρτα κάηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκιο Αλμυρού. Αναδύθηκε χθες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-28. Ομόφωνα εξελέγει εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Γαριφαλιά Καριστιανού, αντιπρόεδρος αναδείχθηκε επίσης ομόφωνα η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ ο Αριστίδης Λαμπρούλης επίσης ομόφωνα εκλέθηκε ως γραμματέας. Ο Θάνος Θεοδόρου επανεκλέθηκε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλος το 28 με 26 ψήφους μετά από πρόταση του απόντος δημάρχου Αχιλέα Μπέου. Αντιπρόεδρος εξελέγει Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Ο Νίκος Παπαπέτρος της Αντιπολίτευσης ζήτησε από τον πρόεδρο να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους συμβούλους. Εκδήλωση για το αναπτυξιακό μέλλον της Αργυθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ανθυρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Δήμο Αργυθέας. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την Αργυθέα. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονήσιους χάκερ έπεσε η ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστοσελίδας να εμφανίζει στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικαίων Νίκος Σακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ζητά με επιστολή προς την Ελένικ Τρέιν και τα αρμόδια υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Υποστηρίζει ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απαιτεί συχνότερη λειτουργία προς όφελος τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας. Με έδρα τον Μπελοκομίτη Δήμου Λίμνης Πλαστήρια, η νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κορφές σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+. Το έργο που εντάχθηκε έχει τίτλο From Roots to Fruits και επικεντρώνεται στην βιώσιμη γεωργία και στην υπαίθρια μάθηση για νέους ανθρώπους. Καινούριο αντλιοστάσιο στη θέση Βαζούρια. Εντός εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθετηθούν άλλα δύο ολοκένουργα αντλιοστάσια στην πιο νευραλική θέση για την ενάρδευση της περιοχής Παλαμά Ιταίας. Τέλος, ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων. Απόψε στις 9.30 εμφανίζεται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κιλελέρ, εμφανίζονται οι Μαρσό και Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Καρδιτσιώτησα Δισκοβόλος Χρυσίδα Τάντου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε την 5η θέση μετά το χρυσό στο Πανελλήνιο στην κατηγορία U18 και προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη, τελευταίο μέρος εκπομπής, και πάμε λίγο τώρα στο νοσοκομείο να συναντήσουμε τον Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αχιλοπούλιου, να δούμε μία σειρά θεμάτων, κυρίως γιατί βλέπω και το είχε σήμερα πρωτοσέλιδο και ο ταχυδρόμος, για απευθείας αναθέσεις, όχι παράνομα πράγματα απαραίτητα, αλλά μάλλον υπέρ του δέοντος εξάσκηση αυτής της δυνατότητας από την πλευρά του διοικητή για απευθείας αναθέσεις, και μάλιστα όχι σε τοπικούς, ας πούμε, εκπροσώπους φορέων, δικηγόροι είναι αυτοί, ξέρω εγώ, εργολάβοι είναι αυτοί, τι άλλο είναι αυτοί, αλλά με προτίμηση την ιδιαίτερα πατρίδα του, που είναι η περιοχή της Αχαΐας, η Πάτρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μυνδρινό, όπως σας είπα. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές οι αποφάσεις ούτως ή άλλως εσείς πιστεύω θα έχετε γνώση, γιατί λαμβάνονται μέσα στο ΔΣ του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και τις καταψηφίζουμε κατά επανάληψη για αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή ότι δεν τηρούνται, δηλαδή αυτή η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι για κάτι πάρα πολύ επίγον. Όταν υπάρχει κάτι πολύ επίγον, ο νομοθέτης έχει προβλέψει να υπάρχει αυτή η διαδικασία στο να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που είναι άκουσα απαραίτητες.
0: Και εκτοξεύουν όμως, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, από ό,τι λέτε.
1: Ναι, κάνοντας μία, δηλαδή συγκρίνοντας τις παλιές συμβάσεις που είχαμε π.χ. στη φύλαξη με τις τελευταίες συμβάσεις που είναι με απευθείας ανάθεση, βλέπουμε μία τεράστια διαφορά, την οποία την επιβαρυνόμαστε όλοι, βέβαια, έτσι. Σε εμάς πέφτει το.
0: Τι ήθελα να πω σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί λέτε ότι είναι κατεπήγον παραδείγματος χάρη και λαμβάνετε η απόφαση με αυτόν τον τρόπο. Όταν ξέρεις ότι λύγει με έναν εργολάβο η σύμβαση στις 31 Αυγούστου, λέω εγώ τώρα, έτσι, στο νοσοκομείο, δεν ξεκινάς, ξέρω εγώ, από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από πότε απαιτείται να κάνεις ένα διαγωνισμό ώστε, ας πούμε, να έχεις αποτέλεσμα και 31 Αυγούστου να έχει βγει ο ανάδοχος? Πας με απευθείας στις 28 Αυγούστου, ας πούμε, λέω τώρα, αυτό λέτε?
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι δεν ακριβώς.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Ναι, δεν είναι τόσο απλό.
1: Δηλαδή δεν μηδενίζουμε και την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μείνει λίγοι.
0: Ναι.
1: Πάνω σε όλο αυτό το... Γίνονται, δηλαδή, μερικές φορές καθυστερήσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λέτε εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην προλαβαίνουμε. Λοιπόν, αλλά είναι κάποιες περιπτώσεις τις οποίες τις έχουμε αναρτήσει στο blog που έχουμε για να ενημερώνουμε τους συναδέλφους, οι οποίες βγάζουν μάτι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, η Πέμπτη είπε να επιλέγει, δηλαδή αυτός ο φορέας που είναι από πάνω μας και μας επιβλέπει, να επιλέγει διαδικασίες άλλες που είναι πολύ πιο φθηνές, και εμείς να επιλέγουμε κάποιες άλλες διαδικασίες τις οποίες είναι τριπλάσιο το κόστος. Να σας πω ενδεικτικά ότι για έναν οδηγό ασθενοφόρου το κόστος είναι με μπλοκάκι, το οποίο δεν το υιοθετούμε. Εμείς θέλουμε μόνιμους διορισμούς και εναλλακτικά την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου με το επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δύο προτάσεις έχουμε. Αλλά όταν φτάνουμε, λοιπόν, στο αμήν και λέμε ότι δεν έχουμε προσωπικό και πρέπει να πάρουμε, υπάρχει, λοιπόν, αυτός ο νόμος που επιτρέπει στους φορείς να πάρουν τη διαδικασία αυτό με το λεγόμενο μπλοκάκι, όπως παίρνουμε και εμείς γιατρούς στο νοσοκομείο μας.
0: Ναι, αυτό, λοιπόν, είναι trend τελευταίο, είναι μόδα, δηλαδή είναι επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Πολιτική αυτή, δεν είναι μόνο του διοικητή.
1: Γίνεται, ναι, λοιπόν, αυτό γιατί δεν έχει προηγηθεί το να πάρουμε το μόνιμο προσωπικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, βλέπω εδώ τους συγκριτικούς πίνακες που έχετε κάνει για αυτό το θέμα.
1: Ωραία,
0: και πραγματικά 1600, είναι μεγάλη διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: 1600 ευρώ, έτσι. Το διαφήμιζε και η κυρία Μακρύ στο Facebook της. Το έχουμε πάρει και εμείς, το βάζουμε και εμείς σαν συγκριτικός στο δικό μας το Facebook. Λοιπόν, η ΤΑΦ ε, αντίστοιχα, αυτό είναι για ΔΕΛΤΑ ε, η ΤΑΦ αντίστοιχα είναι στα 1.700 ευρώ και η ΔΕΛΤΑΕ, αυτά είναι οι μεικτές αποδοχές, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι το σύνολο που πληρώνει ο φορέας για αυτή την ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε επιλέξει μέσω εργολάβου με τις διαδικασίες αυτές της fast track, τις γρήγορες, της απευθείας ανάθεσης, τα οποία στοιχίζει ο εργαζόμενος, στοιχίζει στο νοσοκομείο, δεν τα παίρνει ο εργαζόμενος. Έτσι.
0: Ναι, τα παίρνει ο εργολάβος.
1: Εμείς τον εργαζόμενο όπως τον έχουμε όπως τους υπόλοιπους εργαζόμενους, έτσι, είναι σεβαστός για τη δουλειά που κάνει, είναι μέσω εργολάβου. Αυτό εμείς θέλουμε, αν γίνεται, να σταματήσει. Και είναι 4.108 ευρώ το μήνα η μηνιαία δαπάνη του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Το χρόνο πάει στα 49.000, ενώ αυτά που έχουμε βρει και από άλλους φορείς είναι για ΠΕ κατηγορία στα 1.435 ευρώ το μήνα και 2.300 για γιατρό.
0: Ναι.
1: Το μήνα.
0: Μάλιστα. Άρα οπότε δηλαδή ένας γιατρός το χρόνο, βλέπω εδώ στοιχίζει 27.600, 17.220 υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 49.302 ένας εργάτης. Ναι, με αυτή τη λογική δηλαδή. Αν τα παίρνει ο εργάτης, μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
1: μα δεν τα παίρνουν οι συνάδελφοι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Οι συνάδελφοι που τους έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Γιατί εντάξει, δεν είναι. Στον ίδιο χώρο είμαστε και τους καταλαβαίνουμε και αυτό το μεροκάμα, για ένα μεροκάμα το έρχονται. Δηλαδή, όταν ρωτήσαμε, ας πούμε, από τα τρία άτομα που ήταν αρχικά η σύμβαση, τώρα έχει πάει στα τέσσερα, πόσο παίρνεις, ας πούμε. Λοιπόν, μας λέει, είπε εγώ 2.000. Έτσι, χαριτολογώντας και μου λέει, όχι, κύριε Ντίνο, είμαστε στα χίλια, ούτε στο χιλιάρικο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βασικό μισθό παίρνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και εμείς τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς, απλά να του κάνουμε μια άλλη διαδικασία, το οποίο θα είναι πιο οικονομικό για το νοσοκομείο και για όλους μας.
0: Κύριε Μεδρινέ, γιατί όμως αντιτίθεστε και στην μια απόφαση που βλέπω εδώ, καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, ψηφιοποίηση και λοιπές υπηρεσίες. Εντάξει, η διαδικασία που έγινε δεν είναι η σωστή από ό,τι καταλαβαίνω, ή τέλος πάντων θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ένας διαγωνισμός, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει, αλλά στην ουσία πού αντιτίθεστε σε αυτό?
1: Στο κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει, πώς το λένε, ίσες ευκαιρίες για όλους. Δηλαδή τώρα αποκλείονται, έχουν σε εκείνο το κομμάτι, είναι τρεις, αν θυμάμαι καλά, δικηγόροι, μόνο από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχει ένα σωρό πραγματάκια τα οποία θα μου επιτρέψετε να μην τα πω, γιατί...
0: Να μην τα δημοσιοποιήσετε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
1: Σε αυτή τη φάση είναι στο διάβγεια, έτσι. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα το...
0: Ποιες είναι οι αποφάσεις, που είναι η κωδική.
1: Το ΑΔΑ, να δείτε τις αποφάσεις, να δείτε τα πράγματα, ας πούμε, τέτοια.
0: Πάντως έχετε και νομικό στο ΔΣ, ο οποίος λογικά θα πρέπει να τα επισημαίνει αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω.
1: Είναι αντιπρόεδρος του ΔΣ.
0: Ναι, ο νομικός που υπάρχει.
1: Ο νομικός, ναι. Έχουμε και νομικό του στην υπηρεσία. Λοιπόν, και μάλιστα θα λήξει η θητεία τώρα στις 31/12 του 26. Έχουμε πει από τον προηγούμενο διοικητή, από το καλοκαίρι, από πέρσι, ότι να κάνει ενέργειες, να αντικατασταθεί, να έχει κάποιος άλλος να αναλάβει, να προλάβει να ενημερωθεί. Λοιπόν, αυτή η απάντηση τώρα που παίρνουμε μέχρι στιγμής και από την παλιά διοίκηση και από την καινούργια διοίκηση είναι ότι, από την καινούργια διοίκηση, είναι ότι θα αγοράσουμε υπηρεσίες. Δηλαδή θα είναι κάτι παρόμοιο, ότι θα χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, κάποια γνωμοδότηση, θα προσφεύγουμε... το οποίο χρειάζεται ο δικηγόρος στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τώρα, αν σας.
0: Θέλετε να πείτε, θα προσφεύγουμε κάθε φορά σε κάποιον άλλον με μπλοκάκι, ας πούμε, για να μην έχουμε μόνο έναν, να έχουμε πολλούς.
1: Για την υπηρεσία. Την υπηρεσία.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κεντρική επιλογή αυτή, δεν είναι τώρα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου κεντρική. Επιτρέψτε.
0: Είναι απόφαση του διοικητή.
1: Υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν αποφάσεις στα ΦΕΚ που βγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, που διορίζονται κανονικά οι δικηγόροι. Δηλαδή έχω στοιχεία από το 2004 και μετά, που τα έχω στείλει κιόλας και στη διοίκηση στην προηγούμενη, για να, γιατί και εκείνη έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι δεν προσλαμβάνονται, και μάλιστα τώρα τελευταία στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό, στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, προσλήφθηκε δικηγόρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σε νοσοκομεία, υπάρχουν υποθέσεις που θέλουν παρακολούθηση χρόνων. Δηλαδή πρέπει να έχεις το ιστορικό τους, όπως λέμε. Δεν είναι όλα απλά το εξετάζουμε κατά περίπτωση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις που έρχονται από το παρελθόν. Θέλω να πω, πρέπει να έχεις μια συνέχεια. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Προσωπικά δεν έχω ιδέα τι κάνει.
1: Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, και συγκεκριμένα το 2020, για την ακίνητη περιουσία του νοσοκομείου, είχαμε κάνει τότε μια πρόταση να μπει στον οργανισμό, να δημιουργηθεί τμήμα, που θα είναι και στελεχωμένο φυσικά, έτσι, και με νομικό και με τεχνικούς και με διοικητικούς, να μπορούν να διαχειρίζουν, να υπάρχει αυτό που λέμε σωστή διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Δεν φαίνεται να αλλάζει όμως κάτι. Έτσι, εσείς τα λέτε, δημοσιοποιούνται, αλλά επειδή έχω κάνει προσπάθεια να βρω και το διοικητή, για αυτά τα θέματα δεν μιλάει ποτέ. Εντάξει. Δεν μου έχει δώσει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Το λέω τώρα για τους
1: ακροατές. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Έτσι. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το λέμε. Και έχουμε και κατανοούμε και την ανησυχία των συναδέρφων και την αγωνία τους, που συμμετέχουν στις επιτροπές, που ορίζονται από το διοικητή απευθείας και όχι με κλήρωση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και ζήτησαν την προστασία του συλλόγου.
0: Κυρίως λοιπόν, για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, τους αναλογούν δηλαδή.
1: Γιατί ξέρουμε ότι οι διοικητές αλλάζουν.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι. Και οι υπάλληλοι ξαναμένουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Ωραία.
1: Να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μηνδρινέ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλημέρα.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Φίλες, φίλοι, είμαστε 8 και 53 λεπτά και πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της Earth Volu, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Με τα μουσικά μας πράγματα θα ξεκινήσουμε σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στο Βόλο για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της επετειακής του περιοδίας για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Η συναυλία θα δοθεί απόψε στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Πλήκτρα και ενορχιστρώσεις Άκης Κατσουπάκης, Μπουζούκι Βαγγέλης Μαχαίρας, κιθάρες Κώστας Μιχαλός, τύμπανα Θάνος Μιχαήλ Λίδης Νουάρος, μπάσο Σπύρος Μάζης, ακορντεόν Θάνος Σταυρίδης, τραγούδι και βιολί Μαρία Μιχαλάκα. Τα εισιτήρια στοιχίζουν 20 ευρώ και η προπόληση γίνεται μέσω του δικτύου more.com και στα καταστήματα και Χαΐδης και Illusion Streetwear. Ακόμη να σας πούμε ότι απόψε στις 9 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας έχετε την ευκαιρία να δείτε την παράσταση «Φούστα Μπλούζα» από τη θεατρική ομάδα «Θριαλίδα». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Πρόκειται για μια διασκευή πάνω στη φαρσοκομωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Ένα έργο που σατιρίζει τις κοινωνικές προκαταλήψεις που αφορούν στον έρωτα, την ταυτότητα φύλου και στον σεξισμό. Παίζουν Γεωργία Τσαπικούνη, Μαρία Γιάλβαλη, Μαρίνη Καγιά, Εύα Κατούνια, Γιώτα Δούκα, Στέφανος Λάπας, Ελένη Κοστούλα, Ελευθερία Σαβάκη, Ηρακλής Παπαγιάννης, Χρήστος Γκαραγκάνης. Η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μαβίδη, βοηθός σκηνοθέτη η Μαρία Γιάλβαλη, σκηνικά και κοστούμια Θριαλίδα. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην Εξορεϊστική μπορείτε να δείτε την παιδική θεατρική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας». Η θεατρική διασκευή του «Έλμερ, του Παρδαλού Ελέφαντα» είναι εμπνευσμένη από τα παιδικά βιβλία του David McKee και περιέχει όλα τα εκπαιδευτικά νοήματα σύμφωνα με τις αξίες που εκπροσωπεί ο Έλμερ. Η παράσταση είναι η ελληνική προσέγγιση των χαρακτήρων των βιβλίων με πρωτότυπο σενάριο, στίχους, μουσική, σκηνικά, τρισδιάστατες κούκλες και κοστούμια. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να βρείτε στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος παρουσιάζουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία φιλοξενείται έως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Στο φετινό κύκλο συμμετέχουν 16 νέοι χαράκτες, απόφοιτοι των εργαστηρίων χαρακτικής των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδας. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα είναι ανοιχτό μόνο το πρωί και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ο Οικαστικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τη στήριξη της Ακαδημίας Κακιστών Βόλου συνδιοργανώνουν την εικαστική έκθεση με τίτλο «Ματιέρες», η οποία παρουσιάζεται ως τις 10 Ιουλίου στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Τεκίρικο. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει το σκάκι πέρα από τα συμβατικά του όρια, αναδεικνύοντάς το ως ένα πεδίο στοχασμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κριτικής σκέψης, αναγνωρίζοντας την αξία του ως αυτόνομου πολιτιστικού αντικειμένου. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά εκτός Δευτέρας 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9.30. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΣΕΡΤ Βόλο. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου. Συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
1: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026. Η ημερομηνία, 128η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και από τα πρώτα λεπτά θα δύσει στις 8:52. Και σήμερα χρόνια πολλά να ευχηθούμε στην Κυριακή και τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή, όσες και όσους έχουν τα γενέθλιά τους ή γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο σήμερα. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη η σημερινή και η μέρα κατά την οποία τα νησιά του Σολομόντος στον Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό με 550.000 κατοίκους, παρακαλώ.

Και όχι, Παναγιώτη, Σωτήρη, δεν έχουμε σήμερα quiz. Γενικώς είναι μια μέρα που θα τη χαρακτήριζα φτωχή από πλευράς επετείων και λοιπόν εορτών, δηλαδή πλην της ημέρας της γλώσσας σου Αχίλη και της ημέρας της ανεξαρτησίας για τα νησιά του Σολομώντος, δεν υπάρχει γενικότερα κάποια άλλη επέτειος ή γιορτή που να γιορτάτε, να τιμάτε την Φίλιο. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε και το καθιερωμένο quiz, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, της παγκόσμιας ημέρας φαγητών που κατά κύριο λόγο τιμώνται αυτές οι μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται όταν έχεις συναδέλφους που σε παρακολουθούν τι λες στις εκπομπές. Λοιπόν, εγώ στην σελίδα που βρίσκω αυτά σχετικά με την ταυτότητα της ημέρας, τις επετείους κλπ, βλέπω αυτές τις δύο μόνο επετείους και λοιπές εορτές. Η Μαρία η Δημητρίου, συνάδελφος ωστόσο, με πληροφόρησε ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας και ότι αν ρωτήσω σχετικά το AI, πώς θα ξέρει αυτό το AI, λοιπόν, θα το βρω. Και πραγματικά διαβάζω εδώ ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή θεωρείται η μέρα που εισήχθη για πρώτη φορά η σοκολάτα στην Ευρώπη το μακρινό 1550. Μάλιστα. Αποτελεί την τέλεια αφορμή για να απολαύσετε τη λιχουδιά που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι, είτε πρόκειται για μαύρη, γάλακτος ή λευκή. Η τιμή της σοκολάτας βέβαια που έχει φτάσει, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, έτσι, με την αύξηση στο κακάο και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σε δυσθεώρητα ύψη. Μάλιστα, ωραία, το μάθαμε και αυτό. Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας λοιπόν. Και εμείς ξεκίνησα να λέω για τον καιρό πριν η Μαρία Δημητρίου έτσι μου δώσει τα φώτα της, για να πω ότι είναι ελαφρώς συννεφιασμένη στο Βόλο σήμερα η μέρα, έτσι θα την έλεγε κανείς, όχι κάποια βαριά συννεφιά, αλλά δεν βλέπεις και τον ήλιο πεντακάθαρο και φωτεινό. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μια καλή ημέρα η σημερινή από ό,τι βλέπω εδώ στη σχετική εφαρμογή, με θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς υποσκιά μέσα στο Βόλο, από 23 η ελάχιστη. Αύριο θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο. Τώρα αυτή έτσι η ενδεχόμενη αστάθεια στον καιρό που χθες έδειχνε ότι θα είναι την Τετάρτη, νομίζω πάει για την Πέμπτη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, να τα δούμε. Κρατήστε αυτό, ότι μια χαρά θα είναι η μέρα σήμερα. Τώρα αν έχει και λίγο αυτή την πολύ αχνή συννεφιά, ακόμη καλύτερα θα έλεγα εγώ, έτσι. Περιορίζει λίγο την αίσθηση της ζέστης, ειδικά εκεί στις μεσημεριανές ώρες. Η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 9. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. 100,7 είναι αυτές και 101,2 αν μας ακούτε από τα FM. Ωστόσο μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου εν προκειμένου ή όποιον άλλον από τους περιφερειακούς ή λοιπούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ εσείς επιθυμείτε. Η εκπομπή που ακούτε είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική της επιμέλεια. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Και για να μπούμε στο Earth News Radio, στο site της ΕΡΤ, όπου επίσης μπορείτε να βρίσκετε ειδήσεις από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, διεθνής δηλαδή, αλλά και από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Για να μπούμε στην πρώτη σελίδα λοιπόν, να δούμε τι προβάλλεται αυτή την στιγμή. Αξιώς οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, λέει. Εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, όπου ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Βενεζουέλα, οι ξένες αποστολές αποχωρούν, οι συγγενείς συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο τραπέζι οι αμυντικές δαπάνες και το ουκρανικό, στις 3 η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Επίσης, Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι. Κίνα, η στιγμή που φωνικοί ανεμοστρόβιλοι πλήττουν την επαρχία Χουμπέι, τουλάχιστον 2 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην Τεχεράνη, λαοθάλασσα στην νεκρική πομπή για τον Αλί Χαμενεή, η τελετή συνεχίζεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Στην αντεπίθεση η Ουκρανία με 430 drones κατά της Μόσχας μετά τους 26 νεκρούς στο Κίεβο. Το αντίο του θρύλου Κριστιάνο Ρονάλντο στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον βλέπουμε εδώ και στο σχετικό βίντεο δακρυσμένο, έτσι, το κύκνιο άσμα για ένα μεγάλο αστέρι, όχι μόνο του πορτογαλικού, του διεθνούς ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι. Τελευταίο μουντιάλ αυτό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και αφού βρισκόμαστε στο μουντιάλ, και όσοι δεν το γνωρίζετε, δεν το πληροφορηθήκατε ακόμη, γιατί ο αγώνας ήταν, ξέρετε, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 3. Όχι, ο αγώνας ο συγκεκριμένος ήταν νωρίτερα. Στις 3 ήταν ο αγώνας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, που παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχείρησε να βάλει το χεράκι του έτσι στη διαμόρφωση κατά κάποιο τρόπο του αποτελέσματος, το Βέλγιο συνέτριψε την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 και πέρασε στην επόμενη φάση των προημιτελικών, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νωρίτερα όμως και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν πάρα πολλοί κόσμος τον αγώνα μεταξύ της ομάδας του Ρονάλντο, της Εθνικής Πορτογαλίας, με αυτή της Ισπανίας. Αυτός ο πόλεμος, ο εντός πολλών εισαγωγικών, ο ποδοσφαιρικός, μεταξύ δύο γειτόνων, φίλες και φίλοι. Η ομάδα της Ισπανίας γνώρισε την ήττα τελικά από την η ομάδα της Ισπανίας κέρδισε την Πορτογαλία. Πραγματικά στην εκπνοή του αγώνα, και έτσι η Πορτογαλία αποχώρησε από το παγκόσμιο κύπελο, και ο Ρονάλντο, όπως είπαμε, μαζί είπε αντίο και αυτός στην διοργάνωση. Ένας παίκτης, αν μη τι άλλο, θρύλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, άρα έχουμε στους 8 το Βέλγιο, που όπως είπαμε συνέτριψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1, και την Ισπανία, αυτά που είναι γνωστά. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο έτσι περνούν οι μέρες, και ειδικά τώρα που μπήκαμε και μπαίνουμε στην φάση των 8, πραγματικά το ενδιαφέρον μεγιστοποιείται.

η περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικότερα της Μαγνησίας δεν είναι μεταξύ αυτών που σήμερα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως είπαμε και πριν. Ωστόσο, είχαμε έτσι ένα περιστατικό, μία κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά, που αφορούσε ωστόσο αποθήκη όπου φυλάσσονται ηλεκτρικά πατίνια. Λίγη ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, χθες το περιστατικό, το συμβάν αυτό, στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η κατάσβεση έγινε άμεσα πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι έγινε μία ζημιά που ανέρχεται σε 1.000 ευρώ περίπου. Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στις 9:30 πάμε να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από την Θεσσαλία.

0: εκεί.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φέρω.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στην χθεσινή δικάση μου για την τραγωδία των Τεμπών διορίστηκαν αυτεπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει τον έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόνισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής Προέδρου του Μονομελούς Ποινοδικείου Λάρισας που εκδίκασε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέου προσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατασχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργή απέφευγαν να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς θυμάτων. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τακτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, με ανακοίνωσή της, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποίησεων και να τεθεί στο γραφείο η σχετική δικογραφία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει αύριο Τετάρτη στις 7.30 στο Βόλο σε σύσκεψη σωματείων και φορέων που διοργανώνει η Τομιακή Επιτροπή Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκιση με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές τελευταίας πενταετίας στα 18 ως 20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονικής, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. Πέντε στρέμματα με υπολείμματα

καλλιεριών και ξερά χόρτα κάηκαν από βωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκι Αλμυρού. Αναδείχθηκε χθες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου. Ομόφωνα εξελέγησαν νέος πρόεδρος η Γαρεφαλιά Καριστιανού, αντιπρόεδρος η Νικολέτα Μπασδέκη και γραμματέας Οριστίδης Λαμπρούλης. Ο Θάνος Θεοδόρου επανεκλέθηκε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αντιπρόεδρος εξελέγη Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Εκδήλωση για το αναπτυξιακό μέλλον της Αργυθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ανθυρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Δήμο Αργυθέας. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονήσιους χάκερ έπεσε η ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστοσελίδας να εμφανίζει στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικαίων Νίκος Σακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ζητά με επιστολή του προς την Ελένη Τρέιν και τα αρμόδια υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Με έδρα τον Μπελοκομίτη, Δήμου Λίμνης Πλαστηρία, νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κόρφες σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus Plus. Καινούριο αντιλιοστάσιο στη θέση Βαζούρια. Εντός της εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθετηθούν άλλα δύο ολοκένουργα αντιλιοστάσια στην πιο νευραλική θέση για την άρδευση περιοχής Παλαμά Ιταίας. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Καρδιτσιώτισσα Δισκοβόλος Χρυσίδα Τάντου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε την πέμπτη θέση μετά το χρυσό στο Πανελλήνιο στην κατηγορία U18 και προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό. Ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων. Και τέλος απόψε σε 9.30 εμφανίζονται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κιλελέρ η Μαρσό και η Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην ΕΡΤ Βόλου, στην εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 περίπου κοντά σας, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα στην Λάρισα, στη Γεώπολης, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες, όπως ακούσατε και από την Ελένη Μανώλη πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων, έγινε ο διορισμός τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων την προηγούμενη Τετάρτη είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, και έτσι ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Ήταν τρεις οι συνήγοροι που διορίστηκαν τελικά, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, όπως χαρακτηριστικά είπε η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου του διορισμού, οι συνήγοροι τόνισαν πως δέχονται να αναλάβουν την υπεράσπισή του και ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας. Μετά από αυτή τη δήλωση, το δικαστήριο διέκοψε και θα συνεχίσει για σήμερα, προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων, όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και τις κλήσεις νέων μαρτύρων. Συνέχεια στη δίκη, μέχρι και τέλος του μήνα θα έχουμε συνεδριάσεις του δικαστηρίου, το οποίο στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα διακόψει για το καλοκαίρι για να επανακινήσει η σχετική διαδικασία το φθινόπωρο πλέον, οπότε και αναμένεται σταδιακά να μπούμε στην κυρίως διαδικασία, δηλαδή στην εξέταση των μαρτύρων.

Λέγαμε και πριν ότι σήμερα ανοίγει το μηχανογραφικό για την υποβολή των προτιμήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε για κάποιους άλλους μαθητές, φίλες και φίλοι, που δεν έδωσαν πανελλαδικές, οι οποίοι ωστόσο θέλουν να εισαχθούν και να φοιτήσουν στην επαγγελματική σχολή του Βόλου, στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για την εισαγωγή, να το έχουν υπόψη αυτό. Πρόκειται, και αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, ότι πρόκειται για αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία. Οι δε ειδικότητες που υπάρχουν είναι 10 και μιλάμε για ειδικότητες που δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά επιλέχθηκαν βάσει της ζήτησης που υπάρχει των επαγγελμάτων αυτών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για 10 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όπως μας ενημερώνει η ΕΠΑΣ Βόλου, τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα εισαχθούν 250 μαθητές και μαθήτριες. Οι 10 ειδικότητες που είπα είναι αρτοπία ζαχαροπλαστικής, σε όλες από 25 άτομα, έτσι. Κάθε ειδικότητα από 25 άτομα για να φτάσουμε στον συνολικό αριθμό των 250 μαθητών και μαθητριών. Λοιπόν, αρτοπία ζαχαροπλαστικής, τεχνίτης μεταλλικών κατασκευών, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υπάλληλος υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου και τέλος υπάλληλος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας logistics. Αυτές λοιπόν είναι οι ειδικότητες, οι εγγραφές συνεχίζονται. Να συμπληρώσουμε ότι οι απόφοιτοι των σχολών μαθητείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς λαμβάνουν πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, αφού προηγηθούν ωστόσο εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΕΠ. Να δώσω και το τηλέφωνο της γραμματείας της σχολής. Είναι το 24210-63688. 24210-63688, η γραμματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου.

Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει δημοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ από τις 29 Ιουνίου. Είναι σε ισχύ, περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που περιλαμβάνουν πολλά θέματα. Βέβαια, μεταξύ των θεμάτων αυτών και το θέμα των ποινικών ευθυνών των αιρετών και των υπηρεσιακών παραγόντων που διαχειρίζονται ζητήματα αδέσποτων ζώων. Η νέα διάταξη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που αποτέλεσε και αντικείμενο έντονων συζητήσεων κατά την δημόσια διαβούλευση που έγινε, προηγήθηκε, θεσπίζει ειδική προστασία για δημάρχους, αντιδημάρχους, δημοτικούς υπαλλήλους και άλλα πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητες στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο προβλέπει ότι τα αρμόδια πρόσωπα δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα που τελούνται δια παραλήψεως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όταν αυτά σχετίζονται με περιστατικά πρόκλησης σωματικής βλάβης ή φθοράς ξένης περιουσίας από αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Τι σημαίνει δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα που τελούνται δια παραλήψεως, δηλαδή όταν κάτι κάνει και εξ αυτού του γεγονότος, εξ αυτής της πράξης προκληθεί βλάβη, τότε ναι, υπάρχει δίωξη. Ωστόσο, αν τυχόν δεν κάνει κάτι, δηλαδή οφείλεται το αδίκημα σε μια παράληψη, ενδεχόμενη παράληψη, τότε δεν διώκεται. Αυτό σημαίνει έτσι πολύ γενικά και όσο μπορώ εγώ να το εξηγήσω αυτό. Η ρύθμιση αυτή, κυρίες και κύριοι, αφορά τόσο τον δήμαρχο κάθε περιοχής, όσο και τα πρόσωπα που ορίζονται από την νομοθεσία για τη διαχείριση των αδέσποτων, το προσωπικό των δήμων, τα μέλη των πενταμελών επιτροπών παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων, καθώς και τα μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Στην πράξη τώρα, η διάταξη αυτή δεν παρέχει γενική ασυλία στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, ούτε καταργεί κάθε μορφή ευθύνης, έτσι. Αντίθετα, περιορίζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου αποδίδονται ποινικές ευθύνες για παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όταν από αδέσποτα ζώα προκαλείται τραυματισμός πολίτη ή ζημιά σε περιουσία. Με άλλα λόγια, ένας αντιδήμαρχος ή δήμαρχος ή υπάλληλος, έτσι, που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα, δεν θα μπορεί να διωχθεί ποινικά, αν, όπως είπα και πριν, λόγω αδυναμίας ή παράληψης της υπηρεσίας δεν απομακρύνθηκε εγκαίρως ένα δέσποτο, το οποίο στη συνέχεια προκάλεσε τραυματισμό, είτε υλικές ζημιές είτε οτιδήποτε. Και με τη ρύθμιση αυτή, σκοπός είναι, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, να προστατευτούν οι αιρετοί και οι υπάλληλοι από ποινικές διώξεις για περιστατικά που συχνά οφείλονται σε αντικειμενικές ελλείψεις προσωπικού, χρηματοδότησης ή υποδομών. Πάντως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη πρέπει να πούμε ότι έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις από το στάδιο της διαβούλευσης. Φιλοζωικές οργανώσεις υποστήριξαν ότι η διάταξη δημιουργεί ένα καθεστώς ατιμωρησίας για περιπτώσεις αδράνειας. Πάμε και από την άλλη πλευρά τώρα, έτσι, όχι μόνο όταν ένα ζώο προκαλεί μια ζημιά σε κάποιον, ένα ζώο αδέσποτο δαγκώσει κάποιον, αλλά πάμε και από την άλλη πλευρά, έτσι, τι γίνεται με την προστασία των αδέσποτων, και αυτό αναδεικνύουν οι φιλοζωικές. Λοιπόν, υποστηρίζουν λοιπόν ότι δημιουργείται ένα καθεστώς ατιμωρησίας για περιπτώσεις αδράνειας των δημοτικών αρχών στη διαχείριση των αδέσποτων, εκφράζουν φόβους ότι θα δυσχεράνει την αναζήτηση ευθυνών όταν παρατηρούνται σοβαρές παραλήψεις. Άρα υπάρχει και η μία πλευρά ανάγνωσης του θέματος, υπάρχει και η άλλη πλευρά που μπορεί κανείς να δει το θέμα αυτό. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει πραγματικά, καθώς ο νόμος, όπως είπα, έχει δημοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην ΕΡΤ Βόλου. Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις 10. Οπότε η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα έφτασε στο τέλος της. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε τη σκυτάλη και για πολύ λίγο στο ΕΡΤ News Radio για πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε αυτές σε πολύ λίγο θα προσθεθούν και αυτές της ΕΡΤ Λάρισας, των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, αφού ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο για το 2:10 με 12 σε δίκτυο Θεσσαλίας στη ΕΡΤ. Η παρέα μας μεγαλώνει. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονο του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρεί στην πώληση συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς, όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγατζή. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία επέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 να δούμε τι συμβαίνει στην Θεσσαλία. Θα δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας αρχικά και εμείς μετά αναλυτικά θα δούμε έτσι τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Να πάμε στο πολιτικό σκηνικό που εντάξει χτυπά κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η σύγκρουση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ο οποίος χθες με αίτησή του στον Άριο Πάγο ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του μέσω του Predator. Έχω κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση, είπε ο κ. Σαμαράς, για να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Άφησε επίσης εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι η υπόθεση αυτή συζητείται από το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όπως φαίνεται η κόντρα αυτή πάει στα άκρα και όπως φαίνεται επίσης είναι όλο και πιο βέβαιο πλέον ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Φρούριο η τουρκική πρωτεύουσα, 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός, περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ειδικές μονάδες ασφαλείας και υλικοτεχνική υποστήριξη συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Θυμάστε που λέγαμε χθες για το τοξικό νέφος εδώ στην περιοχή μας. Ακούγα χθες, επειδή εντάξει μπορεί να μην υπάρχει ενεργή εστία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή καίγεται εργοστάσιο, η φωτιά εκδηλώθηκε έφτασε και σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, είναι δύσκολο να σβήσει το θερμικό πεδίο, επίπεδο νομίζω το λένε, παραμένει υψηλό. Μέχρι και την Αττική έφτασε το τοξικό νέφος, μέχρι και την Πελοπόννησο, άκουγα χθες που έλεγαν οι ειδικοί. Πάντως εμείς είχαμε τη διαβεβαίωση ότι δεν παρουσιάζει κάποια επιβάρυνση η ατμόσφαιρα της Θεσσαλίας. Χτες ήταν η ανακοίνωση αυτή από την περιφέρεια και ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το φαινόμενο.

0: Λοιπόν, να πάμε στο Βόλο, να χαιρετήσουμε και να υποδεχθούμε την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η πολιτική επικαιρότητα έτσι είναι τέτοια που κρατά το ενδιαφέρον στα ύψη. Νομίζω γενικά τα τελευταία χρόνια όλο κάτι συμβαίνει, είτε είναι πολιτική επικαιρότητα, είτε είναι συμβάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή αυτή η καλοκαιρινή ανάπαυλα ειδησιογραφική, αν είναι 5 μέρες εκεί το πολύ, γύρω στο 15 Αύγουστο, είναι ζήτημα πλέον.
0: Mm-hmm. Πάντως, Ελένη, να σου πω κάτι και το σκεφτόμουν τώρα καθώς ερχόμουν. Σαφώς πολιτική επικαιρότητα, προεκλογική ρυθμή και τα λοιπά και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, πέρα από τις υποχρεώσεις έτσι που έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας, έχει στο νου του πώς θα καταφέρει να πάρει μια ανάσα. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Νομίζω ότι άρχισε ήδη η πόλη και έχει καλοκαιρινή όψη. Εδώ για την πόλη της Λάρισας το λέω. Εννοώ καλοκαιρινή όψη, δηλαδή σαν να είναι λιγότερη κυκλοφορία, σαν να έφυγε κάποιος κόσμος. Και μιλάω, εντάξει, για αυτούς που έχουν πώς το λένε, εξοχικά στα γειτονικά.
1: Τελειώσαν
0: παράλια
1: και τα σχολεία, τελειώσαν, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, πολύ σωστά, την αξιοποιούν.
0: Βέβαια, και καλά κάνουν.
1: Και καλά κάνουν, βέβαια.
0: Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, σκεφτόμαστε πότε θα, ξέρω εγώ, θα φτάσει η ημερομηνία της άδειάς μας και μετά ο καθένας κάνει τους υπολογισμούς του. Τι φτάνει, τι δεν φτάνει, μέχρι πού φτάνει, πόσο φτάνει και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Σωστά. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έτσι κινείται. Ακριβώς. Και πράττει και σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι μας δίνει επικαιρότητα στο Βόλο, τι έχουμε?
1: Κοίταξε να δεις, κάποιες μικροφωτιές είχαμε σε σπίτια, αλλά δεν επεκτάθηκαν σε οικίες, δηλαδή σε υπόγεια κλπ. Όχι κάτι σημαντικό, απλά είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εντός και εκτός σπιτιού. Ειδικά αυτή την περίοδο. Στην υπόλοιπη τώρα επικαιρότητα, πλην αυτών, είχαμε χθες τη Νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, τις διμερεσίες δηλαδή που πραγματοποιήθηκαν και κατά τις οποίες
0: και στη Λάρισα, έγιναν και εδώ.
1: Κάθε παράταξη ψήφισε τους εκπροσώπους που πρότεινε. Να πω απλά, αφού κάνουμε αναφορά σε αυτό, ότι η Νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου απαρτίζεται από τον Γιώργο Βλιώρα, τον Γιώργο Μουλά, Απόστολο Ζαρκάδα, Μιχάλη Καπουρνιώτη, Δέσποινα Κότογλου από την πλευρά της πλειοψηφίας, Μάρκο Βαξεβανόπουλο, Στέλιο Λιμιό, Ερασμία Καλαφάτη από τη Μίζωνα μειοψηφία και από την Ελλάσσονα μειοψηφία δεν εκλέγεται σύμβουλος. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη και αναπληρωματικά: Έλενα Αντωνοπούλου, Ανδρέας Ζέρβας, Μελπομένη Λαζάρου, Ιωάννη Στρούγκης και Ευθύμη Τζούνης από την πλειοψηφία, Λεωνίδας Αναστασίου, Φωτεινή Κοκκινάκη, Νίκος Μόσκος από τη Μίζωνα μειοψηφία.
0: Να πω κι εγώ λίγο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την επανεκλογή της κυρίας Καριστιανού στη θέση του Προέδρου του Σώματος. Επανεκλογή του κυρίου Αριστίδη Λαμπρούλη στη θέση του Γραμματέα. Είχαμε αλλαγή στη θέση του Αντιπροέδρου. Καθώς τη θέση του κυρίου Αλεξούλη, στη θέση του κυρίου Αλεξούλη εκλέχθηκε η κυρία Νικολέτα Μπασδέκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Για την παρέτηση του κυρίου Σίμου, του αντιπεριφερειάρχη, χθες, αν έχεις άποψη και εικόνα.
0: Δεν έχω ρεπορτάζ πέρα από την ανακοίνωση με την οποία βγήκε ο κύριος Σίμος και γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Το ρεπορτάζ από εδώ λέει ότι πάντως ότι ήταν κεραυνός ανεφρία, ότι και ο ίδιος η περιφερεια, ότι δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, ότι δεν γνωρίζουν γιατί, πώς προέκυψε αυτό και ποιος ήταν ο λόγος και ποια ήταν η αιτία, δεν ήταν κάτι αναμενόμενο τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι, ειλικρινά δεν έχω ρεπορτάζ πέρα από το την χθεσινή του ανακοίνωση. Δεν έχω κάτι περισσότερο γι' αυτό.
1: Τώρα για την αντικατάστασή του δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπά.
0: Όχι ακόμα, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Ναι. Η δίκη συνεχίζεται στα Τέμπη, έτσι ορίστηκε ορίστηκαν τρεις, όχι ένας, τρεις συνήγοροι.
0: Έτσι, για τον κατηγορούμενο,
1: ετούντα, κατηγορούμενο, ναι.
0: Έτσι, ο οποίος ζήτησε να διοριστεί δικηγόρος, καθώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά στο δικηγόρο ο οποίος είχε αναλάβει αρχικά την περίπτωση την δική του. Βρίσκονται εκεί και η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης ο Ψύχας, οτιδήποτε.
1: Ναι, θα μας ενημερώσουν, θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Να πω ότι εδώ σε σχέση με τη λειτουργία του τρένου του Πηλίου που λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπάρχει ένα αίτημα από πλευράς της Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου του κ. Μητζικού για περισσότερα δρομολόγια. Αυτό το διάστημα προφανώς. Μόλις μου απάντησε ο κύριος Μητζικός στο σχετικό μου αίτημα να μιλήσουμε ότι δεν θα μπορέσει, αλλά ενδεχομένως να έχουμε συνομιλία με κάποιον άλλον από τη Δημοτική Αρχή για το θέμα. Ωραία. Όπως θα μιλήσουμε και με τον νέο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Σακελάρη, με αφορμή τις εκπτώσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο του εμπορίου. Έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά, να πω, να δεν το παρέλειψα αυτό. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι ο τεχνικός μας.
0: Ο Δημήτρης ο Τσολάκης είναι από τη Λάρισα. Η Κατέρινα είπε από Κωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ελένη Ραυτοπούλου, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Βόλου, την ΕΡΤ Λάρισας αντίστοιχα. Η Δώρα η Μήτρα είναι στην Καρδίτσα. Ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος στα Τρίκαλα. Και θυμίζω, με εσάς συντονισμένους 98,3 101,2. Και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ. Πρώτη μουσική καλημέρα αμέσως τώρα και σιγά σιγά να συναντάμε και να υποδεχθούμε να πω καλύτερα τους καλεσμένους της εκπομπής μας.

Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοφάνη Τραγάκη, αγρότης, γνωστός ο κύριος Τραγάκης, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος νέος άνθρωπος, οικογενειάρχης, που αγρότης, καλλιεργεί τη γη του και τα λοιπά. Είδαμε χθες μία κίνηση την οποία έκανε. Διέθεσε όλη τη σοδιά τη φετινή σε, πώς λέγονται τα ροδάκινα, νεκταρίνια, ναι. Λοιπόν, τα νεκταρίνια, όλη τη φετινή σοδιά στο κοινωνικό παντοπολείο εδώ της Λάρισας και στο Σύλλογο Τριτέκνων. Και θα τον έχουμε μαζί μας, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, μια κίνηση αλληλεγγύης. Νομίζω, και βέβαια θα το συζητήσουμε, θα τον ρωτήσουμε γι' αυτό. Είναι μια κίνηση αγανάκτησης ταυτόχρονα, απελπισίας, να το πω, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Πάντως, χτες στο χωράφι βρέθηκαν αρκετοί εθελοντές και εκπρόσωποι του κοινωνικού παντοπολείου, αλλά και εκπρόσωποι του Συλλόγου Τριτέκνων, προκειμένου να παραλάβουν τα τελάρα με τα νεκταρίνια.

Στο μεταξύ, μιας που ξεκίνησα να λέω για τα αγροτικά, να θυμίσω ότι αύριο, ναι, αύριο Τετάρτη είναι, αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής θα βρεθεί στη Βουλή προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους των κομμάτων, ζητώντας να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των αγροτών. Γιατί ήδη σας λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα ότι οι αγρότες έλαβαν ειδοποιητήρια προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους τον περασμένο χειμώνα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι ήταν κάποιοι για την κινητοποίηση που έγινε τον Ιανουάριο μπροστά στη σύραγγα των Τεμπών, αλλά και για άλλες κινητοποιήσεις σε άλλα σημεία. Δημήτρη, λίγο χρόνο για

0: Ο κ. Σοφάνη Στραγάκη είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Όπως σας προαναγγείλαμε, σας είπα για την πρωτοβουλία που πήρε να διαθέσει τη σοδειά του στο κοινωνικό παντοπολείο και στο Σύλλογο Τριτέκνων. Από την πλευρά μου το ερμήνευσα, εντάξει, μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα μια πράξη αγανάκτησης. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τραγάκη πώς ακριβώς πήρε την απόφαση αυτή. Καλημέρα κύριε Τραγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτήν την ώρα.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να διαθέσετε όλη τη φετινή σοδειά από τα Νεκταρινιά?
1: Η επιλογή μου αυτή ήταν μια επιλογή επειδή λόγω του ότι ασχολούμαι ούτε λίγο ούτε πολύ 21 ολόκληρα χρόνια με αυτά τα προϊόντα. Και δεν είμαι από τους παραγωγούς όπου είμαι μόνο καλλιεργητές. Και στο παρελθόν η οικογένεια μεγάλωσε με την τέφτλο παραγωγή, με καλαμπόκια, με σιτηρά, με βαμβάκι, με πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον όλες οι καλλιέργειες, οποιαδήποτε παραγωγή αυτή τη στιγμή μιλάμε στην χώρα, καλλιεργηθεί από οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε θα επιφέρει ένα ελάχιστο κέρδος για τον παραγωγό, σπάνιο πλέον, είτε ολοκληρωτικά ο παραγωγός, οποιασδήποτε παραγωγής αποφασίσει να κάνει, θα μπει μέσα.
0: Θα μπει μέσα. Οποιαδήποτε καλλιέργεια, κύριε Τραγάκη.
1: Οποιαδήποτε.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω από αυτά τα οποία καλλιεργούνται.
1: Αποτύχει πλέον ένας παραγωγός μπορεί να επιβιώσει μόνο με την παραγωγή. Αποτύχει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το ζητούμενο είναι ότι έκανα αυτή την πράξη για ποιο λόγο. Από το 2016, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, όπου ξεκίνησα τότε, θυμάστε, στα μπλόκα και τα λοιπά, στα τέμπη που κλείναμε. Και έγινα παρατηρητής ενός μεγάλου προβλήματος, ενός προβλήματος που πραγματικά ίσως είναι αυτό το πρόβλημα και εμείς ψάχνουμε να εστιάσουμε στο οικονομικό πρόβλημα της παραγωγής. Και τι εννοώ?
0: Ναι, για εξηγήστε το μας λίγο.
1: Και τι εννοώ? Προσπαθούμε να δούμε τι φταίει, γιατί τα προϊόντα φεύγουν φτηνά από το χωράφι και φτάνουν 700% πάνω στον
0: καταναλωτή.
1: Στον καταναλωτή. Λοιπόν, το πρόβλημα αρχικά αρχίζει και τελειώνει από την κοινωνία. Υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που πρέπει επιτέλους να επιληθεί. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σώσει μία συγκεκριμένη καλλιέργεια ή προβάλλει μία συγκεκριμένη καλλιέργεια, από τους αγρότες μιλάω τώρα, έτσι, είναι λάθος.
0: Κύριε Τραγάκη,
1: έχει μπει μεταξύ μας η πονηριά. Δηλαδή, ο Τραγάκης βγαίνει για να σώσει τα Νεκταρίνια. Όχι. Όλες οι παραγωγές αυτές είναι, αλλά δυστυχώς από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Εάν μπούμε στη διαδικασία και δούμε πώς δουλεύει το σύστημα από την παραγωγή ως την κατανάλωση ενός μόνο προϊόντος, είτε λέγεται βαμβάκι, είτε λέγεται σιτάρι, είτε λέγεται οποιαδήποτε καλλιέργεια, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με όλες τις καλλιέργειες. Το πρόβλημα είναι το ίδιο, απλά με διαφορετικό, ας το πούμε, καταλήγουμε να είμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με διαφορετικές τεχνητές. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τεχνητά έχει δημιουργηθεί, έχει επηρεαστεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα, να μπω σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Εγώ θα σας το πω γενικά. Δίνεται μία ενίσχυση σε ένα προϊόν. Ποιο προϊόν? Ας πάρουμε το βαμβάκι. Έτσι. Οι υπόλοιπες καλλιέργειες, όχι, θα πάρουμε ένα πιο σημαντικό. Το μαλακό του σιτάρι, το οποίο εξαφανίστηκε από τη χώρα μας. Με το μαλακό σιτάρι που ακούν και οι ακροατές, φτιάχνουμε το ψωμί μας. Γίνεται το αλεύρι. Λοιπόν, να μην έχει η χώρα μας αλεύρι και στο 95% λοιπόν να εισάγει από την Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, είναι αδιανόητο.
0: Ναι, αλλά
1: για ποιο λόγο η ενίσχυση δόθηκε στο σκληρό σιτάρι και δεν δόθηκε στο μαλακό?
0: Άρα για πολιτικές μιλάμε, για πολιτικές και στρατηγικές, κύριε Τραγάκη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, δόθηκε ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι, παράδειγμα, ή δόθηκε ενίσχυση στο βαμβάκι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί οι παραγωγοί στράφηκαν προς το βαμβάκι? Για να πάρουν περισσότερα χρήματα? Όχι. Γιατί η παραγωγή του μαλακού σιταριού στη χώρα ήταν ασύμφορη.
0: Ναι.
1: Χωρίς ενίσχυση. Δεν πήγαν για περισσότερα χρήματα, πήγαν για να βγάλουν ένα ελάχιστο κέρδος, μετατοπίστηκαν σε άλλη καλλιέργεια. Άρα, με λίγα λόγια, με τη διαδικασία του χρηματικού που δίνουν σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, ή δίνεται χωρίς να υπάρχει καμία στρατηγική, ή δίνεται πραγματικά με στρατηγική, δεν ξέρω τι να πιστέψω, για να εξαφανιστούν καλλιέργειες από τη χώρα μας.
0: λέτε, ή είναι λανθασμένες οι κινήσεις που γίνονται και οι πολιτικές που εφαρμόζονται, ή γίνονται σκόπιμα, μου λέτε, οι επιλογές.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ θα πρέπει να καθίσουμε πραγματικά για μια φορά, ίσως πραγματικά να συζητήσουμε χωρίς διαφωνίες. Πρώτα ας ξεκινήσει από τους παραγωγούς. Δεν γίνεται να ξεκινάμε και να λέμε με ποιον θα καθίσουμε αυτόν που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Με ποιον θα καθίσουμε αυτόν που είναι του ΚΚΕ. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Οι καταναλωτές αυτή την ώρα και οι ακροατές που μας ακούνε, λοιπόν, θα το πω ξεκάθαρα, το έχω ξαναπεί πάμπολες φορές, θα το πω ξανά άλλη μια φορά. Ένας άνθρωπος, και αυτή την ώρα εμείς οι δύο και να μιλάμε στο ραδιόφωνο και να μας ακούει ο κόσμος, τι είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μας κρατάει στη ζωή, το φαγητό και το νερό. Χωρίς αυτά δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να μιλάμε στην εκπομπή. Έχουμε γυρίσει την πλάτη στο φαγητό μας και στο νερό, που μας κρατάνε όρθιος σαν ανθρώπους, και γίναμε κυνηγοί των χρημάτων όλοι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο φαγητό, το...
1: Όλοι μας. Δεν ρίχνω ευθύνες. Όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου, και δυστυχώς και τα παιδιά μας κινούνται με βάση αυτά τα δεδομένα. Δώσαμε αξία στην ενέργεια, έτσι, και λέμε χωρίς την ενέργεια δεν μπορούμε να παράξουμε, έτσι. Αλλά και θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, γιατί ξεκίνησε η συγκομιδή το βιομηχανικό ροδάκινο που γίνεται κομπόστα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα το κουτί της κομπόστας, ο λευκοσίδερος που γίνεται το κουτί της κομπόστας, λοιπόν, αξίζει 3 και 4 φορές περισσότερο από ό,τι η πρώτη ύλη που είναι μέσα στο
0: από
1: κουτί.
0: Από το περιεχόμενο.
1: Πείτε μου εσείς, γιατί πήρε τέτοια αξία αυτό το κουτί, την ώρα που χωρίς το προϊόν δεν θα μπορεί να φάει ο κόσμος. Τι θα πουλήσουν οι βιομηχανίες? Σκέτα κουτιά? Τρώγονται τα κουτιά?
0: Άρα, κύριε Τραγάκη, ας πούμε οι αγρότες βγαίνουν και διεκδικούν και λένε η πολιτεία δεν κάνει εκείνο, δεν μας στηρίζει, απειλείται η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα κτλ. Ποιον δρόμο δείχνετε?
1: Εγώ δείχνω τον δρόμο όχι της διεκδίκησης. Δείχνω τον δρόμο της συνεννόησης.
0: Ναι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε σήμερα. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Ο χρόνος είναι λιγοστός και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς όφελος όλων και πόσο μάλιστα των παιδιών μας, θα πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπί, έστω και για προσωρινά,
0: ναι,
1: και να σβήσουμε το τι έγινε χθες.
0: Uh-huh.
1: Εάν μπούμε σήμερα στην κουβέντα με οποιονδήποτε πολιτικό, και εγώ ξεκινήσω την οποιοδήποτε κόντρα, γιατί εσύ φταίς τόσα χρόνια που κυβερνάς, γιατί εσύ. Λοιπόν, πάσαμε την μπάλα. Θα επικεντρωθούμε στο ποιος έφταιγε τα προηγούμενα χρόνια και θα χάσουμε την ουσία που είναι το τι θα κάνουμε από σήμερα και μετά.
0: Άρα, δηλαδή, εσείς τώρα στο συναδέλφο σας τι λέτε? Να, ας πούμε, εγώ έλεγα πριν ότι αρκετοί βρίσκονται αντιμέτωποι, θα βρεθούν με τη δικαιοσύνη. Αύριο πάνε στη Βουλή να ζητήσουν από εκπροσώπους των κομμάτων να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Τι λέτε, ας πούμε, στους συναδέλφους σας, σε αυτούς που βγήκαν τις προάλλες στον δρόμο, που ετοιμάζονται πάλι να ξαναβγούν?
1: Ήμουν και εγώ στον δρόμο.
0: Το ξέρω χρόνια.
1: Το χειμώνα φέτος.
0: Το ξέρω. Έτσι. Και όχι μόνο φέτος.
1: Ότι είναι λάθος η διαδικασία. Γινόντουσαν κάποιες διαδικασίες για την εποχή πριν μία 20ετία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, που είχαμε κάποιους ανθρώπους πολύ δυναμικούς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν και τους γύρισε και ο κόσμος στην πλάτη. Αδίκως, ξαναλέω. Όποιος αδίκως τους γύρισε στην πλάτη. Γιατί για την εποχή και για τα δεδομένα τα τότε, αυτή ήταν η δύναμη.
0: Ναι.
1: Εκεί έφτανε. Και αυτή ήταν η δυναμική που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται με διεκδίκηση, δεν γίνεται με πείσμα, με εγωισμό, αλλά και με σύγκρουση να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ σήμερα μιλάμε στο ραδιόφωνο. Εάν ξεκινήσω και μιλάω μαζί σας περίεργα, με την έννοια να πω κάτι το οποίο δεν είναι κόσμιο σε εσάς αυτή τη στιγμή, θα μου κλείσετε το τηλέφωνο και θα έχετε και δίκιο. Έτσι. Γιατί να ακούσουν οι ακροατές αυτό. Λοιπόν, εάν όμως σήμερα εγώ προσπαθήσω με λόγια και πάνω απ' όλα ανθρώπινα να σας πω και να σας επιδείξω το πρόβλημα, να βρούμε μαζί τι παθογένειες υπάρχουν για να τις επιλύσουμε, να δούμε να φτάσουμε σε το αποτέλεσμα με διάλογο, δεν θα βγάλουμε
0: κανένα
1: αποτέλεσμα.
0: Αρκεί να βρίσκουμε και ανοιχτά αυτιά, έτσι, για να τα πούμε αυτά που θεωρείτε ότι πρέπει να υποθούν, αλλά κάποιοι πρέπει να τα ακούσουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε από πού πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία? Τώρα αυτή τη στιγμή σας μιλάει ένας άνθρωπος απόφυτος ενιαίου λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει σπουδάσει, έτσι. Και σας λέει 5 πράγματα ανθρώπινα. Λοιπόν,
0: μια χαρά τα λέτε, δεν χρειάζεται πτυχία για να υποθούν αυτά.
1: Εμένα η άποψή μου σήμερα, αν με ρωτήσετε την πολιτική τοποθέτηση που θα την κάνω, είναι ότι η χώρα μας σήμερα δεν έχει ανάγκη από νέα πολιτικά κόμματα. Τα ήδη υπάρχοντα πολιτικά κόμματα ψηφίστηκαν από τον κόσμο. Πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους η ψήφος. Και ότι ο κόσμος έστειλε αυτά τα κόμματα στη Βουλή και αυτά τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται εκεί πάνω, έστω και η κυβέρνηση αυτή, να συνεργαστούν και να δείξουν την εικόνα σε εμάς, τη σωστή εικόνα για μια φορά επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει οποιοδήποτε, να λένε όλοι, να θέλουν όλοι το καλό των πολιτών και των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα που ζουν.
0: Και να μην μπορούμε να το βρούμε.
1: Έτσι, όλοι θέλουν το ίδιο, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν το κάτι διαφορετικό που θα κάνει το κάτι διαφορετικό, λοιπόν, για να μην είναι ίδιοι. Να δείξουν τη διαφορετικότητα. Θέλετε το καλό των Ελλήνων. Καθίστε, κλειστείτε σε ένα γραφείο, κλειστείτε μέσα στη Βουλή χωρίς κάμερες. Πλακωθείτε, με συγχωρείτε για την έκφραση, σκοτωθείτε, αλλά βγείτε έξω για καλό των Ελλήνων, εάν θέλετε πράγματι το καλό των Ελλήνων, λοιπόν, και βγάλτε μια κοινή επιτέλους δήλωση για το καλό των Ελλήνων. Επρόκειτο για την τροφή και το νερό των ανθρώπων μας. Εάν σήμερα πάρουμε το ακραίο σενάριο ότι κόβονται τα πάντα και μένουμε σε αυτό που παράγει η χώρα για να ζήσουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά πρέπει να είναι ενήμεροι. Και οι άνθρωποι που μας ακούνε, η χώρα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. Δεν μπορεί ο κόσμος που ζει, τα 10 εκατομμύρια και κάτι Έλληνες, άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να τραφούν μόνο από τις παραγωγές σημερινές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ απογοητευμένος, έτσι από ό,τι σας αντιλαμβάνομαι, από τον τόνο της συζήτησης, σαν να μην οδηγεί πουθενά όλο αυτό. Δηλαδή και οι διεκδικήσεις, ο τρόπος διεκδίκησης από τη μια και οι αποφάσεις και οι πολιτικές που χαράσονται από την άλλη, πλήρες αδιέξοδο.
1: Αφήστε αυτό που χαράστε. Από εδώ και πέρα αυτό που θα χαραχθεί θα πρέπει να είναι υπέρ όλων των ανθρώπων. Να αφήσουμε στην άκρη αυτό το χρήμα που μας έχει καταστρέψει. Να κοιτάξουμε το πώς θα μπορέσουμε και έτσι θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα εγώ έγινα viral σε όλα τα social, ναι, διότι προσέφερα δωρεάν την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Αλληλεγγύη. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε ήδη σήμερα που μιλάμε, ναι, τη 2026, λοιπόν, να είναι καθημερινό φαινόμενο και από όλους.
0: Τώρα όμως να σας πω.
1: Περίεργο και πρωτόγνωρο.
0: Να σας πω όμως κάτι, κύριε Τραγάκη. Μπορεί να μας ακούει κάποιος και να πει ότι ο Φάνης ο Τραγάκης είχε τη δυνατότητα να διαθέσει. Εγώ, να πει ένας παραγωγός, έστω και ενδεικτικά τώρα, 10 ευρώ ας πούμε να κερδίσω, τα έχω ανάγκη για να βάλω κάτι στο τραπέζι, στην οικογένειά μου. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
1: Ναι, εγώ ο λόγος που το έκανα, να σας πω κάτι, έτσι πως έχουν εξελιχθεί καλλιέργειες,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να χαρίσεις πλέον την παραγωγή σου, έστω και ένα κομμάτι της παραγωγής σου.
0: Γι' αυτό σας το λέω.
1: Εγώ έκανα τους υπολογισμούς μου, ναι, και στο τέλος έσκησα τα χαρτιά και λέω, εάν πάω με βάση το χρήμα και με βάση το τι θα χάσω, δεν πρόκειται να κάνω αυτή τη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έφτασα στο σημείο να τη δώσω. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Κάθε χρόνο είμαστε χαμένοι.
0: Ναι.
1: Μπήκα μέσα, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 5.000 ευρώ. Έτσι. Τι είναι να μπω άλλα 2.000. Εδώ τα χρέη
0: έχουν
1: δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά μια καλή δεκαετία για τον αγρότη, για όλες τις καλλιέργειες, ξαναλέω, για όλους τους ανθρώπους που παράγουν, δεν φτάνει για να ξεχρεώσει. Είμαστε τόσο από περήφανος λαός, ξέρετε τι γίναμε, ξέρετε που καταντήσαμε. Να κρύβουμε, να θάβουμε τα προβλήματά μας, γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε. Γιατί φοβόμαστε να πούμε στο γείτονα ότι έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να το παίξουμε υπεράνω. Εάν σήμερα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, εδώ τοπικά σας μιλάω, στη Λάρισα, για το πόσα αγροτεμάχια καθημερινά σκοτώνονται, δεν πουλούνται.
0: Ναι.
1: Έχει ξεπουληθεί, μιλάμε μέσα σε μια τετραετία, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και κανένας δεν μιλάει. Εγώ δεν θα μιλήσω, ξέρετε, γιατί, παράδειγμα, αυτή είναι η νοοτροπία. Η λάθος νοοτροπία που ακολουθούμε. Δεν θα μιλήσω γιατί θα με πει ο γείτονας, κοίταξε τον. Κοίταξε τον, αυτός έκανε βόλτες, έκανε παράδειγμα.
0: Ναι, καταστράφηκε, πουλάει τα χωράφια του.
1: Και
0: ναι,
1: τα πούλησε. Και εγώ τι κάνω, πουλάω ένα χωράφι, έτσι. Πουλάω ένα χωράφι και σε αυτόν που το πουλάω, λοιπόν, μου δίνει τη δυνατότητα να το αγοράσω, να το νοικιάσω. Οπότε δεν φαίνεται ότι πούλησα.
0: Ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Φαίνεται, το πρόβλημα.
0: Για αλλά να μην φανεί πουθενά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς. Mm. Με αυτή την νοοτροπία δυστυχώς πορευόμαστε σήμερα. Και γι' αυτό φάβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό.
0: Κύριε
1: Ξέρετε Τραγάκη... πόσοι άνθρωποι, πόση παραγωγή, αυτό που έκανα εγώ σήμερα, θέλω να το κάνω και δεν μπορούν. Όλοι λένε, πού είστε οι υπόλοιποι? Όχι, είναι λάθος να το πούμε αυτό. Δεν θέλουμε άλλους παραγωγούς να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι το προϊόν μας δεν έχει μια οποιαδήποτε τιμή. Πρέπει να δώσουμε εμείς αξία στο προϊόν. Και εγώ θεωρώ ότι χθες έδωσα σε ένα προϊόν, έστω σε ένα προϊόν, αξία και όχι τιμή με νούμερα.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Τραγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Ωραίο το τραγούδι, αλλά πρέπει να πάμε. Ξέρετε τώρα τι γίνεται με το χρόνο. Δημήτρη, μας το βάλεις μετά το τραγούδι, αυτό ξανά, να το ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου. Έλα, Ελένη.
1: Τον κύριο Γιώργο Σακελάρη, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Εναποθέτουν ελπίδες και προσδοκίες ως συνήθως οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος, στις εκπτώσεις αυτές. Και άλλα θέματα έχουμε να συζητήσουμε όμως με τον κύριο Σακελάρη. Ωραία. Να τον καλημερίσουμε αρχικά, βέβαια. Τι κάνετε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
2: 13 του μηνός, 13 εβδόμου.
1: Την άλλη Δευτέρα δηλαδή, έτσι?
2: Σωστά.
1: Την άλλη Δευτέρα. Και η διάρκεια τους?
2: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Μέχρι τέλος του καλοκαιριού, λοιπόν. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρουμε και κυρίως πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τις εκπτώσεις αυτές? Δηλαδή, είναι ελεύθερα να διαμορφώσουν τις τιμές, είναι ελεύθεροι έμποροι να διαμορφώσουν τις τιμές εκεί που θέλουν? Υπάρχουν
2: ποτέ
1: προϊόντα.
2: Δεν είναι τόσο ελεύθερα τα πράγματα.
1: Δεν
2: υπάρχει νόμος περί εκπτώσεων. Βέβαια, οι έμποροι το ξέρουν αυτό το έργο και το ζουν κάθε φορά, κάθε χρόνο. Υπάρχει ο νόμος, ο βασικότερος νόμος είναι ο νόμος των 30 ημερών.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μια τιμή που θα, μπει σε εκτο, που θα δημορφωθεί εκπτωτικά, δεν μπορεί για 30 ημέρες να πάει προς τα πάνω. Μπορεί μόνο προς τα κάτω.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνει σε έκπτωση ένα προϊόν, δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική
2: του τιμή.
1: Για να δώσουμε
2: ένα παράδειγμα, αν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ,
1: ναι,
2: και το βάλουμε 9, για 30 ημέρες η τελική του τιμή είναι το 9. Μπορεί να πάει μόνο προς τα κάτω, μπορεί να γίνει 8, μπορεί να γίνει 7, δεν μπορεί να ξαναγίνει 10.
1: Άρα δεν μπορεί αύξηση της τιμής σε ένα εκπτωτικό προϊόν.
2: Σε ένα προϊόν που έχει ήδη μπει,
1: που έχει ήδη μπει,
2: δεν μπορεί να γίνει αύξηση. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό και αυτό να το λέμε.
2: Είναι σημαντικό να το ξέρουν και οι έμποροι, γιατί γίνονται έλεγχοι και θα είναι εκτεθειμένοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν και οι καταναλωτές.
1: Να μην κάνει εκπτώσεις κάποιο κατάστημα, κάποιος έμπορος έχει τη δυνατότητα? Εντάξει, ή να μην βάλει όλα τα προϊόντα σε έκπτωση? Αυτό
2: είναι δικαίωμα του καθενός αυτό, εννοείται, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Τόσο θα έχει το κόστος της δουλειάς, ξέρω, πώς να σου το πω. Δηλαδή, όταν οι συνάδελφοί του θα κάνουν εκτός και αυτός,
1: ναι,
2: δεν θα,
1: ναι,
2: κάνει,
1: ναι,
2: καταλαβαίνεις ότι η δουλειά θα μετακινηθεί από αυτόν στους ανταγωνιστές.
1: Απλά ήθελα λίγο να το δω ως δυνατότητα, αν υπάρχει. Όπως επίσης, σε ένα κατάστημα που υπάρχουν εκπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα όλα τα προϊόντα μπαίνουν σε έκπτωση ή μπορεί να γίνει επιλογή?
2: Όχι, μπορεί να γίνει επιλογή.
1: Πρέπει
2: από το 60% των προϊόντων να είναι σε έκπτωση. Από το 60% και πάνω. Ναι, αλλιώς είμαστε στον νόμο των προσφορών.
1: Υπάρχει ένα μίνιμουμ δηλαδή ποσοστού των προϊόντων. Το ύψος των εκπτώσεων ελεύθερο, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, ελεύθερο. Καθορίζεται, είναι στη βούληση του κάθε εμπόρου.
1: Συνήθως τα ποσοστά, κύριε Σακελάρη, που κυμαίνονται?
2: Συνήθως η εμπειρία μας λέει ότι ξεκινούν από 20% και φτάνουν μέχρι 60, 70 και 80 σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όσο προχωράμε προς το τέλος της περίοδου, έτσι.
2: Φυστά.
1: Και όσο μπαίνουν.
2: Εμείς έχουμε και ως. Έχουμε βάλει τον πύχη τώρα και στη Λευκή Νύχτα και κυρίως εκεί γίνεται το μεγάλο μπαζάρ στις 28 Αυγούστου.
1: Για να το δούμε λοιπόν και αυτό. Πόσες έχουν, 3, 4 ως τώρα?
2: Ναι, αυτή είναι η τέταρτη.
1: Αυτή είναι η τέταρτη λοιπόν. 28 Αυγούστου είπατε είναι.
2: 28 Αυγούστου είναι η τελευταία Παρασκευή των εκπτώσεων.
1: Ωραία. Έχετε ήδη ετοιμάσει το πλάνο πώς θα γιορταστεί η μέρα, η νύχτα μάλλον αυτή?
2: Ναι, ναι, το πλάνο εκπονείται. Είναι τώρα και τη διαδικασία είμαστε.
1: Ναι.
2: Όπως πάντα, θα έχει μουσικά σχήματα, διάφορα event. Θα έχει μια. Εκείνη η νύχτα θα είναι πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ ωραία. Έχουμε μέχρι τότε, βέβαια, είναι ακόμη καιρός μπροστά μας για να τα ξαναπούμε και να το υπενθυμίσουμε και να πούμε και πιο συγκεκριμένα τι σχεδιάζεται να γίνει εκείνη τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα, εκτός των εκπτώσεων, η κίνηση αυτή τη στιγμή που είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκπτώσεις, πώς είναι, έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε εκπτώσεις? Δηλαδή, υπάρχουν οι καταναλωτές που αναβάλουν ενδεχόμενες αγορές τους για λίγες μέρες μέχρι να.
2: Πάντα οι μέρες πρώτων εκπτώσεων είναι επηρεασμένες αρνητικά. Το πρόσωπο είναι αρνητικό λόγω ότι ο κόσμος συγκρατείται, δεν κάνει αγορές επειδή εκτός είναι μπροστά. Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα είπατε πριν, οι έμποροι έχουν να αποθέσει όλες τις ελπίδες εκτός, γιατί η κίνηση είναι πενιχρή εδώ και ένα εξάμηνο, δεν είναι τώρα. Τα νούμερα δεν είναι ικανοποιητικά, η αγορά παλεύει αυτή τη στιγμή να κρατηθεί και οι εκτός, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ανάσα για τους εμπόρους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η περίοδος. Κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχει να κάνει με την κίνηση, δεν έχει να κάνει με τις εκπτώσεις, έχει να κάνει με το περίφημο αυτό μέτρο του φόρου στα δέματα που έρχονται μέσω πλατφορμών από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και περίπου μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε εικόνα, έχετε διαμορφώσει κάποια εικόνα πώς πάει τελικά αυτό, τι ακριβώς ισχύει, πόσο επιβαρύνεται, αν επιβαρύνεται ο καταναλωτής αυτή την ώρα, αναποδίδει το μέτρο σε σχέση με τους στόχους που έχουν
2: τεθεί. Το μέτρο του τελωνιακού φόρου είναι σε ισχύ από 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει μόνο 6 μέρες και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: και να έχουμε μια εικόνα το αν το μέτρο αποδίδει. Θεωρώ ότι θα πάρει καιρό αυτό. Μπορεί να πάρει και 6 μήνες για να έχουμε μια κατασταλαγμένη εικόνα αν το μέτρο όντως απέδωσε. Είναι μια αρχή, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια αρχή από κάθε άποψη, ίσως να βοηθήσει και γενικά το εμπόριο. Σίγουρα θα βοηθήσει και την πολιτεία στο να συλλέξει τους ελληνικούς φόρους που φεύγανε, που δεν υπήρχαν μάλλον. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα που κάνει εισαγωγές από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει τελωνιακούς φόρους. Αυτό το δεν υπήρχε αντίστοιχα για τις ασιατικές πλατφόρμες. Ωστόσο, αν το μέτρο θα αποδώσει κτλ., και εμείς περιμένουμε να το δούμε. Θεωρούμε με μια πρώτη εκτίμηση δικιά μας ότι το μέτρο πρέπει να είναι πιο εντατικό, ότι είναι λίγο.
1: Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση?
2: Και τα 3 ευρώ στο μυαλό μας φαντάζουν λίγα ανά προϊόν, γιατί μπορούν εύκολα να μετακυλήσουν, να τα μετακυλήσουν οι εταιρείες στην τιμή και να μην φαίνεται ή ακόμα και να τα απορροφήσουν. Δεν νομίζω ότι θα δουλέψει αποτρεπτικά.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το ποσό αυτό δεν αφορά τον καταναλωτή, τον αγοραστή, έτσι.
2: Αναλόγως.
1: Σε πρώτη φάση, εκτός και αν το μετακυλήσουν.
2: Μπορεί να τον αφορά. Mm-hmm. Είναι δικό τους θέμα τι θα κάνουν, είναι δικιά τους απόφαση. Αν θα το απορροφήσουν οι ίδιες ή αν θα το μετακυλήσουν στο τελικό προϊόν.
1: Ναι, απλά λέω σε πρώτη φάση, δεν σημαίνει, γιατί κάπως έτσι το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος στην αρχή.
2: Όχι,
1: δεν σημαίνει ότι.
2: Τρία έξτρα ευρώ που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής θα βλέπει την τελική τιμή,
1: ναι,
2: και μέσα είναι και ο φόρος αυτή την τελική τιμή. Βέβαια, αν οι εταιρείες το μετακυλήσουν, μπορεί να φαίνεται λίγο πιο ακριβή η τιμή.
1: Θα αυξήσουν τα προϊόντα.
2: Μου φαίνεται λίγο το 3 ευρώ. Ώστε να δούμε σοβαρή αύξηση στα προϊόντα.
1: Λέτε ότι μπορεί να το απορροφήσουν άνετα, ας πούμε, αυτές οι μεγάλες ειδικά.
2: Ναι, ναι, γιατί έχει να κάνει 3 ευρώ ανακωδικό, αναπροϊόν. Δηλαδή, αν ένας πελάτης, ένας καταναλωτής βάλει 3 διαφορετικά προϊόντα σε μια παραγγελία, δηλαδή βάλει αξεσουάρ, βάλει ρούχο ή βάλει είδη σπιτιού,
1: ναι,
2: τα ευρώ είναι 9.
1: Για τον προμηθευτή.
2: Ναι,
1: εντάξει, σωστά, για αυτόν. Όχι, ξαναλέω, έχει υπάρξει μεγάλη σύγχυση γύρω από αυτό το θέμα. Ποιος το πληρώνει?
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο για τον προμηθευτή. Ωστόσο, σε μια τέτοια παραγγελία μπορεί όντως να το μετακυλήσει στο προϊόν ο προμηθευτής. Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Αλλά φαντάζομαι όταν οι παραγγελίες, γιατί και οι καταναλωτές θα καταλάβουν τι γίνεται και θα προσαρμοστούν, μια παραγγελία μέχρι 150 ευρώ αφορά μόνο ρούχα, για παράδειγμα,
1: ναι,
2: είναι μόνο 3 ευρώ το τέλος. Άρα εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Και να το μετακυλήσει η ασιατική πλατφόρμα στην τιμή του προϊόντος δεν θα φανεί καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν θα νιώσει μια αισθητή διαφορά στο τι πληρώνει με το τι πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό λέτε ότι θεωρείτε ότι χρειάζονται ίσως πιο δραστικά,
2: ναι,
1: μέτρα.
2: Και το πιο σημαντικό είναι να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στο τελωνίο.
1: Ναι.
2: Η νομοθεσία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά την ποιότητα και τα συστατικά που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό είναι σε άλλη φάση να το δούμε, έτσι.
2: Νομίζω είναι ταυτόχρονη φάση, γιατί ο έλεγχος στο τελωνίο γίνεται.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελάρη. Πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων. Σύνδεση με το Earth News Radio και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Προέδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλώς πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
3: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ΗΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση στο Βορειάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αμίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Τι γίνεται στα Τρίκαλα, πώς είμαστε?
1: Λοιπόν, εντάξει, έχω την αίσθηση ότι είμαστε πλέον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, ενώ και σε θερμοκρασίες προφανώς.
0: Καλά, ναι.
1: Αν και ο Ιούνιος μας πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα. Δεν έχουμε προβλήματα και με τις πυρκαγιές, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Αν και.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αλέξανδρε.
1: Τα συντονιστικά. Έχουμε δρόμο, σωστά. Τουλάχιστον προς όρους δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπήρξαν και τα συντονιστικά και σε όλους τους Δήμους και στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, που βεβαίως είναι σε ετοιμότητα οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Θέλω πριν πάω λίγο στον ιδιαίτερο θόρυβο που έχει προκληθεί με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης και τι γίνεται με τους αντιδημάρχους, να μεταφέρω μια είδηση που έμαθα πριν από λίγο για τα εγκαίνια στις 23 του μηνός του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Φαίνεται να κλειδώνει.
0: Πότε, 23 τελικά?
1: 23, ναι, με την έλευση του Πρωθυπουργού.
0: Α, ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον μας λένε οι πρώτες πληροφορίες. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση και λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τα εγκαίνια, είπαμε, του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ναι,
0: ημέρα Πέμπτη βλέπω, ναι, 23 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, 23 του μηνός. Να δούμε. Είχε αναβληθεί πάντως, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στα τέλη Ιουνίου να έρθει ο Πρωθυπουργός. Δεν έγινε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων προβλημάτων σε ένα τμήμα περίπου 150 μέτρων από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί, το οποίο υπέστη μια μικρή καθίζηση στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Τέλος καλό, όλα καλά. Και φυσικά θα είναι πολύ πιο εύκολες από όλη τη Θεσσαλία προς την Δυτική Μακεδονία.
0: Πάντως είχα, λοιπόν, είχα διαβάσει, ναι, ένα ρεπορτάζ ότι το έργο αυτό, τον Ε65, η ολοκλήρωση, η παράδοση του σιδηροδρομικού δικτύου, αυτό το τμήμα που είχε καταστραφεί από τον Ντάνιελ, το μετρό στη Θεσσαλονίκη, είναι από τα έργα τα οποία τίθενται έτσι στην πρώτη γραμμή αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση. Οπότε, ναι, σωστά αυτό που λες, επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ το οποίο είχα διαβάσει. Αφού έχει οριστεί η ημερομηνία παράδοσης,
1: 23 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο προβληματισμό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονο, θα λέγαμε, στους δήμους της χώρας και φυσικά στην περιοχή μας εδώ, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, η εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με μια πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταστατική θέση των αιρετών. Τι σημαίνει αυτό? Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν το καθεστώς των δημάρχων και αντιδημάρχων που προέρχονται από το δημόσιο τομέα, κυρίως των αντιδημάρχων. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός της αντιμετώπισης των άμεστων αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν μπορούν, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, παρότι είναι εκλεγμένοι. Η εγκύκλιο διευκρινίζει
0: ότι. Και άμεστοι ακόμα. Και άμεστοι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι για τους δημάρχους και αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ η ειδική άδεια που ίσχυε μέχρι σήμερα αντικαθίσταται από μια διαπιστωτική πράξη αναστολής. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα που υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 94 του κώδικα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή στις συγκεκριμένες κατηγορίες των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αυτοδιοίκηση. Σε αρκετούς Δήμους, και εδώ και στο Δήμο Μετεώρων και στο Δήμο Τρικαίων, υπηρετούν σήμερα άμεστοι αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε την αλλαγή των αντιδημάρχων στον Δήμο Τρικαίων. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Εφόσον εφαρμοστεί εγκύκλιος όπως διατυπώνεται, οι Δήμοι καλούνται να επανεξετάσουν τη σύνθεση των αντιδημαρχιών τους και αρκετοί ηρετοί βρίσκονται βεβαίως αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τις θέσεις.
0: Να βρεθούν εκτός τώρα αυτοί.
1: Που κατέχουν. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι διαπιστωτικές πράξεις αναστολής των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να εκδοθούν άμεσα, δηλαδή για να γίνει γρήγορη η αλλαγή, με βάση και τις μεταβατικές διατάξεις της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Δεν ξέρω τώρα αν η ΚΕΔ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είχε δει τη συγκεκριμένη προοπτική. Τώρα θα μου πεις ότι υπήρξε αυτή η ερμηνευτική εγκύκλιο στον κώδικα αυτοδιοίκησης, στον νέο κώδικα που ψηφίστηκε πριν από 10 ημέρες. αλλά δημιουργεί πάντως ιδιαίτερα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους του δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου άριστου χρόνου, τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στελέχη ενόπλων δυνάμεων και ενστόλους, όπως επίσης και μέλη ΔΕΠ, έτσι, στα πανεπιστήμια. Η εγκύκλειος δεν αποδέχεται το συμπέρασμα στην ουσία ότι ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί απλώς να συνεχίσει να εργάζεται στην υπηρεσία του και ταυτόχρονα είναι και άμεστος αντιδήμαρχος. Αυτό μόνο δηλαδή προκαλεί έτσι ιδιαίτερα ζητήματα και προφανώς αναγκάζει και τους δημάρχους να κάνουν αλλαγή πλέον προσώπων στις συγκεκριμένες αντιδημαρχίες.
0: Έτσι, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Πάμε στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, όπου η Ελένη συναντά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιοπηλίου, τον κύριο Δημήτρη Ραματά. Έλα, Ελένη μου.
1: Φαίνεται ότι τα δρομολόγια που εκτελεί το τρενάκι του Πηλίου δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της περίοδου ειδικά. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, έτσι, όχι μόνο των τουριστών, πολύ περισσότερο βέβαια των τουριστών, αλλά και πολλών ντόπιων για μια βόλτα με το τρένο του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές ή την αντίστροφη διαδρομή από τις Μηλιές μέχρι τα Λεχόνια, ή για κάποιους και το πήγαινε και το έλα, έτσι, να απολαύσουν αυτής της πανέμορφης διαδρομής. Το λέω αυτό γιατί ο δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, ο κ. Μιχάλης Μιτζικός, έστειλε σχετική επιστολή στην Hellenic Train ζητώντας την αύξηση των δρομολογίων. Θα μας πει ο κ. Ραματάς, τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ραματά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές στο ραδιοφόνο.
1: Λοιπόν, τι ζητά ο Δήμαρχος, τι ζητά η Δημοτική Αρχή κατ' επέκταση σε σχέση με τη λειτουργία του τρένου?
2: Η Δημοτική Αρχή και ο κόσμος εδώ και οι επαγγελματίες της περιοχής και γενικότερα ο νομός ζητάνε το αυτονόητα. Ζητάνε να υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια από το τρένο, να είναι πιο τακτικά και πιο τακτικά ακόμα τα δρομολόγια. Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι ακόμα και δύο δρομολόγια την ημέρα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τουριστών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, το έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να κάνουν βόλτα με το τρένο.
1: Αυτό για τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή για τους δύο, ας πούμε, μήνες του καλοκαιριού, ή γενικότερα υπάρχει ένα αίτημα για περισσότερα δρομολόγια?
2: Κοιτάξτε, η λειτουργία του τρένου τα προηγούμενα, τα παλιότερα χρόνια ήταν ως εξής. Όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου περίπου ήταν σχεδόν καθημερινά. Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και μετά γινόταν δρομολόγια Σαββατοκύριακο και σε κάποιες επίσημες αργίες ή γιορτές. Από τότε που ανέλαβε η Hellenic Train την κίνηση του Μοτζούρι, τα δρομολόγια έχουν μειωθεί αισθητά. Λοιπόν, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, έχουμε κάνει παραστάσεις και στην Hellenic Train και στον ΟΣΕ, προκειμένου να αυξηθούν τα δρομολόγια, να υπάρχει καθημερινή λειτουργία, να υπάρχουν ακόμα και δύο δρομολόγια. Στο παρελθόν υπήρχαν ακόμα και δύο δρομολόγια τα οποία εκτελούσε το τρενάκι του Πηλίου, και αυτό γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έρχονται αυτή τη στιγμή επισκέπτες οι οποίοι μένουν σε διάφορους ξενώνες της περιοχής και οι άνθρωποι το ζητάνε επιτακτικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με το που κλείσουν το εισιτήριο, έτσι, δεν έχει άλλο δεύτερο δρομολόγιο και πολλοί που έρχονται και θέλουν να δουν, να ζήσουν την εμπειρία αυτή, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.
1: Η εταιρεία δίνει κάποια απάντηση στα αιτήματα αυτά? Και αν ναι, η απάντηση αυτή τι είναι? Έχει να κάνει με τις δυνατότητες σε σχέση με το προσωπικό?
2: Η απάντηση που δίνει είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. Στέκεται στα οικονομικά, στέκεται στο προσωπικό. Τα κοιτάζει όλα με ένα μέτρο το οποίο αφορά την εταιρεία και μόνο την εταιρεία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της περιοχής και αυτό που θέλει η περιοχή, έτσι, που είναι η αξιοποίηση γενικότερα όλο αυτό του πλούτου το οποίο έχει η περιοχή και το οποίο μπορεί να επιδείξει. Λοιπόν, στέκεται μόνο στα τεχνικο-οικονομικά και δεν πάει παραπέρα. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη δηλαδή ούτε τις ανάγκες της περιοχής, ούτε τη Δημοτική Αρχή.
1: Διάθεση να το συζητήσει έχει, δείχνει?
2: Δεν ξέρω, όσο φορά για συζήτηση δείχνει, εννοείται, απαντάνε σε επιστολές, υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος, μιλάμε με τον Μαθό, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Γι' αυτό και ζητάμε, ας πούμε, την επιστολή μας να αυξηθούν τα δρομολόγια.
1: Μάλιστα. Το βλέπετε ως ένα αίτημα που είναι εφικτό να επιτευχθεί, δεδομένου ότι είμαστε και για τη συγκεκριμένη περίοδο μιλώ τώρα, όχι γενικότερα? Νομίζω γενικά αυτές τις περιόδους έχουμε μια αύξηση στα δρομολόγια. Δεν ξέρω αν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες.
2: Δεν είναι αυτή αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Το Πηλίο το επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι.
1: το γνωστό, 10 το πρωί το γνωστό, αναχώρηση, 3 επιστροφή από μιλιές, έτσι.
2: 3 επιστροφή από μιλιές, ναι. Αυτό είναι το δρομολόγιο, έτσι. Και δεν το ζητάει μόνο ο κόσμος στο Πηλείο, οι επισκέπτες στο Πηλείο, οι επισκέπτες του Βόλου και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Κατά καιρούς δηλαδή έχουν έρθει για να κάνουν βόλτα με το τρένο και από εκτός νομού επισκέπτες και τουρίστες. Δεν είναι μόνο εδώ οι επισκέπτες της περιοχής. Επίσης οι πράκτορες εδώ του Βόλου, οι τουριστικοί πράκτορες του Βόλου το ενέτασαν και στις διαδρομές τις οποίες κάνανε από τα κοραζιρόπλια, στις περιηγήσεις που κάνανε το κοραζιρόπλιο.
1: Είναι, ναι, το γνωρίζω και εγώ ότι είναι ένα αίτημα των ξεναγών, δηλαδή θα τους βοηθούσε πολύ στη δουλειά τους το να μπορούσε να ενταχθεί κανονικά και με σιγουριά ένα δρομολόγιο του τρένου του Πηλίου που να εξυπηρετεί τις ανάγκες έτσι, και των επιβατών των κουραζιεροπλοίων, οι οποίοι δεν μένουν για πολλή ώρα, είναι αλήθεια, στην περιοχή και οπότε δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα επιστρέψει από τις μιλιές.
2: Ναι.
1: Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευελιξία. Ναι.
2: Τα έχουμε θέσει κατά καιρούς όλα αυτά, τα έχουμε θέσει και τις ειδικές περιπτώσεις και την καθημερινή λειτουργία του. Τα έχουμε όλα αυτά, τα έχουμε θέσει υπόψη των αρμοδίων και της εταιρείας.
1: Μάλιστα. Κάτι γενικό για να κλείσουμε τώρα. Η τουριστική κίνηση στην περιοχή, πώς φαίνεται? Ξέρετε κάτι, θα το θέσω έτσι στη συζήτηση. Έκανα ρεπορτάζ και στο Νοτιοπύλιο αυτό το Σαββατοκυριακό τουριστικό και στο Ανατολικό Πύλιο. Στο Ανατολικό Πύλιο τα πράγματα δεν είναι καλά. Στο Νότιο Πύλιο αντίθετα βλέπω μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα τουριστικά πράγματα για αυτή τη χρονιά.
2: Κοιτάξτε, και το Πήλιο, όπως και όλη η χώρα, ας πούμε, ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. Υπάρχει, ας πούμε, μια κάμψη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει όμως και μεγάλη προσδοκία. Γιατί ήδη ο Ιούλιος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν αφίξεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Η ακτοπλοϊκή γραμμή, η καινούργια που συνδέει, πώς πάει αλήθεια?
2: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα τώρα. Η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από τα πρώτα δρομολόγια βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
2: Και βοηθάει πάρα πολύ την περιοχή. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι προσθετικά, λειτουργούν προσθετικά. Το τρενάκι, η ακτοπλοϊκή γραμμή, το οδικό δίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν προσθετικά. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει να μαζευτούν πολύ δηλαδή για να... Mm-hmm. Για να φέρει τον κόσμο, να υπάρχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για να βελτιώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις υποδομές. Οι γαλάζιες σημαίες, φέτος έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες στην περιοχή. Mm-hmm. Η αποκατάσταση των υποδομών, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο περίπου γύρω στο 80-85%, φέτος έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες στην περιοχή. Mm-hmm. Η αποκατάσταση των υποδομών, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο περίπου γύρω στο 80-85% που έχουν αποκατασταθεί σχεδόν οι υποδομές. Η Τέρνα

0: Η διαχείρισή του και η λειτουργία του δεν ανήκε στην Ελληνική.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ράματα.
1: Εγώ, κύριε Ραφοπούλου, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, Πλαστήρας Lake Festival. Και το, και το λόγο έχει η Δώρα η Μήτρα, συνάδελφος. Έλα Δώρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε μαζί μας εκ μέρους των διοργανωτών και τον κύριο Μουστάκα. Νομίζω ότι θα σας έχουμε την καλύτερη πρόταση του καλοκαιριού, όχι μόνο για τους Θεσσαλούς, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Το Πλαστήρας Lake Festival επιστρέφει και έχει πια γίνει, θα έλεγα, θεσμός για την περιοχή μας. Φέτος νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο από ποτέ και θα μας πει τις λεπτομέρειες ο κύριος Μουστάκας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα από τη Λίμνη Πλαστήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Μα κοιτάξτε, εγώ είδα το πρόγραμμα, είδα και τις δραστηριότητες, είδα όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται μέσα στην Αφύση αυτό το φεστιβάλ. Είδα μια φοβερή

0: οργάνωση, κύριε Μουστάκα. Πάμε λίγο να πούμε τις λεπτομέρειες. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες συναυλίες?
1: Ναι, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι για μας είναι πολύ μεγάλο βήμα αυτό φέτος, το ότι φέρνουμε ένα συγκρότημα από την Αμερική, του Silver Corporation, την Κυριακή, που πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν το φανταζόμασταν ούτε εμείς το πόσο δύσκολο είναι να φιλοξενήσεις ένα τόσο μεγάλο όνομα από απαιτήσεις σε ήχο, σε όλα, στα πάντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι. Η Κυριακή μας, δηλαδή, το κλείσιμο ουσιαστικά του φεστιβάλ είναι με τους Silver Corporation και τη μέρα ανοίγουν η Χατζηφραγιάτα, η Πάγκαν και ο Ντάνι Γκαμπίνο. Το ξεκινάμε λίγο ανάποδα, μιας και είναι το μεγαλύτερο όνομα. Και ουσιαστικά το φεστιβάλ μας ξεκινάει την Πέμπτη με αυτή την ιδιαίτερη μέρα, έτσι, την πιο οικογενειακή που λέμε εμείς, με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακουσταντίνου και ένα Q&A έτσι, με το κοινό σχετικά με τη μουσική και τη φύση, όπου αναφέρεται και το ντοκιμαντέρ του Θανάση, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους του Νόστος, σχετικά με το μεταναστευτικό κτλ. Και η Πέμπτη κλείνει με τη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη. Έτσι θέλαμε να είναι λίγο μια πιο οικογενειακή μέρα η πρώτη, να έρθει ο κόσμος να εγκατασταθεί στο camp, στην περιοχή, στα δωμάτια κτλ. Να μπει λίγο στο κλίμα. Και από την Παρασκευή το πρωί ξεκινάμε σε ένα πλήρες πρόγραμμα με δραστηριότητες από πολύ πρωί, από τις 10 η ώρα το πρωί, με γιόγκα στη λίμνη κτλ. Με υδροποδήλατα και όλες τις δραστηριότητες που έχουμε κανονίσει. Και τα μεσημέρια, ξεκινάνε τα μεσημεριανά μας γλέντια στο χωριό της Κερασιάς, σε ένα χωριό σχετικά κοντά ένα τέταρτο από το χώρο του φεστιβάλ.
0: Πέρυσι είχε γίνει χαμός αυτά τα μεσημεριανά γλέντια, κύριε Μουστάκα.
1: Θυμάμαι. Γενικότερα στα γλέντια της λίμνης πάνω, γιατί εμείς εδώ μεγαλώσαμε, έτσι, από την Καρδίτσα είμαστε, δεν είμαστε ξένοι. Γενικότερα στα γλέντια της λίμνης είναι ωραία, ρε παιδί μου, πάντα σε όλα τα πανηγύρια. Γίνονται και μεσημέρι, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μας από τον κάμπο, γιατί έχει υψόμετρο. Η λίμνη βρίσκεται περίπου στα 900 μέτρα. Υψόμετρο, οπότε τα γλέντια τους είναι μεσημεριανά στις πλατείες, καταλαβαίνετε, έτσι, κάτω
0: στους
1: πλατάνους, κάτω το τέτοιο, είναι όμορφο. Και την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το παιδί τραύμα, τη Μαρίνα Σπανού, τον Παύλο Παυλίδη και τους λογοτιμείς, και το μεσημέρι στην Κερασιά, όπως είπα, τα κιντέρια για γλέντι. Το Σάββατο τους Κυρατζίδες το μεσημέρι στην Κερασιά και το βράδυ στο φεστιβάλ το 12ο Πίθηκο, τους Pix Lux, το Γιάννη Χαρούλη, την πάντα εντόπικα, σε ένα βραδινό φέσπασμα έτσι, γλέντικα, σώμα, μακεδονίτικα κτλ. Και την Κυριακή που σας είπα πριν, ξέχασα να πω ότι την Κυριακή το μεσημέρι επίσης στην Κερασιά έχουμε τα Μπρατίμια έτσι, σε ένα γλέντι. Αυτό είναι το line-up μας.
0: Πάντως έχετε έτσι, καλύπτετε όλα τα μουσικά είδη και τις προτιμήσεις. Και είναι σημαντικό να πούμε και για την οργάνωση. Κύριε Μουστάκα, ότι υπάρχουν λεωφορεία που θα πηγαίνουν έρχονται από τους καλλιτσιώτες που μπορεί να δουλεύουν ή αν έρθει κάποιος από τα Τρίκαλα μπορούν να πηγαίνουν στον χώρο του φεστιβάλ που είναι το νεοχώρι, να το πούμε αυτό. Έχετε δωρεάν μεταφορά για αυτά τα μεσημεριανά γλέντια. Έχετε μια οργανωμένη κατασκήνωση. Πείτε μας λίγο τις λεπτομέρειες αυτές.
1: Θα σας πω. Για μας προέχει πάντα η ασφάλεια και θεωρούμε ότι ένα λεωφορείο με 50 ανθρώπους ανεβαίνει πιο ασφαλή πάνω από ότι 25 αυτοκίνητα. Έτσι. Οι δρόμοι της λίμνης είναι ορεινοί δρόμοι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν λέμε αυτό, αλλά όσο περισσότερη κίνηση έχουν, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Οπότε φροντίσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια γίνεται, για τους ανθρώπους που δεν έχουν γιοταχή να μετακινηθούν και έρχονται με το ΚΤΕΛ. Γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με το ΚΤΕΛ Καρδίτσας και για όλους τους νομούς που εξυπηρετεί δίνουμε 50% έκπτωση για όποιον κάνει επίδειξη του εισιτηρίου του φεστιβάλ. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν δρομολόγια 2-3 φορές την ημέρα, αναλόγως με το πόσο λεωφορεία χρειαστούν, για να ανεβάσουν τον κόσμο από την πόλη της Καρδίτσας.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάνω στη λίμνη που είτε φτάνουν μέσω του ΚΤΕΛ, έτσι, είτε φτάνουν με τα γιοταχή τους και μπορούν να τα αφήσουν και να ανεβούν και να κατεβούν ασφαλείς με το λεωφορείο. Το ίδιο ισχύει και για τα μεσημεριανά γλέντια, γιατί το χωριό της Κερασάς είναι λίγο πιο ορεινό από το χώρο που γίνεται το φεστιβάλ και εκεί η κίνηση Είναι προβληματική λίγο. Έχει και μεγάλο χώρο πάρκινγκ βέβαια, γιατί γίνονται πολλά μεγάλα πανηγύρια και στο χωριό της Κερασιάς. Αλλά όσο περισσότεροι επιλέξουν να έρθουν με το λεωφορείο, γι' αυτό και τα μεσημεριανά γλέντια, τη μεταφορά τους την κάνουμε δωρεάν, έτσι ώστε οι άνθρωποι που μένουν στο φεστιβάλ, είτε ήρθαν με το ΚΤΕΛ, είτε βρίσκονται στο χώρο του φεστιβάλ, να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να ανεβούν στο χωριό. Να πάρουν το λεωφορείο, να ανεβούν ένα τέταρτο και να ξαναγυρίσουν εκεί ξανά με το λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Για την κατασκήνωση τώρα, πείτε μας λίγο πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει. Βλέπω ότι έχετε και μεγάλη οργάνωση, δηλαδή θα μπορούν να κάνουν τα πάντα εκεί οι κατασκηνωτές. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος κατασκήνωσης με ασφάλεια, να μπορεί κάποιος να φορτίσει το κινητό του.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Για πείτε τα μας και αυτά.
1: Επίσης, το κατασκηνωτικό ήταν θέμα ασφαλείας για μας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι μία... είναι ένα τοπίο φυσικό, το οποίο δεν έχει καεί ποτέ, δεν έχει πάθει τίποτα ποτέ και δεν θέλουμε να το καταστρέψουμε εμείς της λίμνης. Οπότε αν είχαμε ένα κάμπινγκ, ένα κάμπ ελεύθερο παντού σε όλη την περιοχή, φοβόμασταν ότι μπορεί να δημιουργηθούν διαφόρων προβλήματα από φωτιές, από σκουπίδια, από οτιδήποτε. Οπότε φτιάξαμε ένα κάμπ όσο πιο οργανωμένο μπορούμε, είναι περιφραγμένο, έχει σκίαση, το σκιάζουμε εμείς με πανιά, έχει αρκετές θεωρούμε χημικές τουαλέτες και ντουζιέρες για τον κόσμο που φιλοξενεί, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ τέλος πάντων. Φροντίζουμε να έχει security 24 ώρες 24ωρο στην πόρτα, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει κάποιος μέσα χωρίς να έχει βροχιολάκι ότι είναι κατασκηνωτής. Φροντίζουμε να έχει ένα ειδικό τοίχο όπου μπορούν και αφήνουν τις συσκευές τους όλη την ημέρα να τις φορτίζουν και να τις προσέχουν τα security για να μην κλαπεί καμία. Προσπαθούμε και το κάμπινγκ δηλαδή να είναι και όσο πιο οργανωμένο γίνεται από την άποψη του να μην σκορπίσει ο κόσμος οι κατασκευαστές.
0: Να έχουμε άλλα προβλήματα, ναι, αυτό.
1: Να έχουμε άλλα προβλήματα, ναι. Ακριβώς, έτσι, φωτιές κτλ. Αλλά και να δώσουμε στον κόσμο που έρχεται να κατασκευάσει τη λίμνη μια εμπειρία όσο πιο, ας πούμε, εύκολη γίνεται.
0: Και μπορεί κάποιος να φέρει και το μαγιό του και να κολυμπήσει στη λίμνη πλαστήρα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Για πείτε μας, πείτε τα μας και αυτά, να δώσουμε όλο. Γιατί είναι ένα φεστιβάλ πολύπλευρο, θα έλεγα. Δεν είναι πας και ακούς, ας πούμε, τέσσερις συναυλίες και φεύγεις με όλα αυτά που έχετε οργανώσει.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Αυτό με το κολύμπι στη λίμνη, εμείς το βρήκαμε εκεί, δεν το φτιάξαμε. Δηλαδή, καθημερινά στη λίμνη, αν ερχόσασταν πάνω και τις μέρες που στείλουμε και από την άνοιξη που ξεκινάμε.
0: Ναι, μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο, ναι.
1: Θα βλέπετε καθημερινά ανθρώπους από τα χωριά της περιοχής να έρχονται και να κολυμπάνε το πρωί στη λίμνη. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι εσείς θα έχετε και να βαγωσώσετε, κύριε Μουστάκη.
1: Ακριβώς. Και εμείς, επειδή, όπως σας είπα, πάντα έχει ασφάλεια, το ξαναλέω τρίτη φορά, είναι κουραστικό. Επειδή είδαμε κόσμο πέρυσι που ήθελε να μπει στη λίμνη και ερχόταν με τα μαγιό του και αρκετοί τολμηροί τέλος πάντων μπήκανε, είπαμε ότι φέτος θα πρέπει να έχουμε και ένα βαγωσώστη τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, γιατί όταν πέφτει ο ήλιος έχει λίγο δροσιά πάνω, δεν είναι για μπάνιο στη λίμνη. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε ένα βαγωσώστη που θα προστατεύει τους ανθρώπους που μπαίνουν στη λίμνη να κολυμπήσουν, γιατί ξέρετε το γλυκό νερό είναι λίγο δύσκολο σε σχέση
0: ναι,
1: με τη
0: γιατί δεν
1: θάλασσα
0: υπάρχει άνοση, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, σε σχέση με τη θάλασσα που έχουμε συνηθίσει να κολυμπάμε. Οπότε φροντίσαμε φέτος να έχουμε και ένα βαγωσώστη στην μεριά της λίμνης τέλος πάντων, του φεστιβάλ, για να είμαστε καλυμμένοι και από αυτό.
0: Εδώ φροντίσατε να έχετε και πάρκο για τα κατοικίδια μας, άμα θέλουμε να τα φέρουμε τα ζώα μας. Δεν ξέρω, ισχύει, το διάβασα κάπου.
1: Όχι, θα σας πω, το κάναμε πέρυσι, φέτος δεν το καταφέραμε. Γιατί περιορίστηκε πολύ ο χώρος με το πάρκινγκ και με την κατασκήνωση και με το πάρκινγκ για τα αυτοκινούμενα κτλ. Και δυστυχώς φέτος δεν το καταφέραμε το πάρκος κατοικιδίων που είχαμε πέρυσι. Δυστυχώς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πέρυσι είχαμε. Του χρόνου θα το παλέψουμε ξανά, να είστε σίγουροι, γιατί δεν τα αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το προσπαθούμε κάθε χρόνο να είναι καλύτερο.
0: Για πείτε μας τώρα, πόσο κόσμο περιμένετε, γιατί υπάρχει, και να μας πείτε λίγο και τις τιμές, γιατί υπάρχει μεγάλη προπόληση, βλέπω στο διαδίκτυο, και για τις τέσσερις μέρες του φεστιβάλ και για μία αν κάποιος το επιλέξει, πού κυμαίνονται οι τιμές, και θέλω να μου πείτε έτσι, αν και με βάση τις προηγούμενες χρονιές έχετε έτσι και μια, αν μπορείτε να μας πείτε περίπου πόσος κόσμος μπορεί να έρθει φέτος στη Λίμνη Πλαστήρα αυτό το τετραήμερο.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, ο χώρος εκεί, όπως σας είπα, είναι σχετικά περιορισμένος και από την άποψη του πάρκινγκ και από την άποψη του χώρου της συναυλίας, γιατί φέτος η Λίμνη είναι πιο ψηλά από ό,τι την έχουμε δει ποτέ εμείς εκεί. Οπότε μας έχει περιορίσει
0: λίγο. Ευτυχώς βέβαια, γιατί είχαμε άλλα προβλήματα.
1: Ευτυχώς για τον κάμπο, ακριβώς.
0: Ευτυχώς
1: για τον κάμπο. Δεν θα πω δυστυχώς για μας. Ευτυχώς και για μας. Είναι ωραίο να έχουμε νερό, είναι ωραίο η λίμνη να είναι γεμάτη, δεν πειράζει. Ο χώρος που μας αφήνει είναι υπεραρκετός για μας. Πέρυσι είχαμε γύρω στους 5.000 άτομα την ημέρα, κάποιες μέρες λίγο κάτω από τις 5, κάποιες μέρες λίγο πάνω από τις 5.000 άτομα την ημέρα. Τώρα φέτος πιστεύουμε, όπως βλέπουμε τα νούμερα, ότι θα πλησιάσουμε γύρω στις 7.000 άτομα την ημέρα. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει να βρούμε και ένα δεύτερο χώρο πάρκινγκ δίπλα, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε λίγο, γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να παρκάρουν σχετικά μακριά από το φεστιβάλ και να έρθουν, οπότε φέτος βρήκαμε άλλο ένα οικόπεδο εκεί δίπλα για να το χρησιμοποιήσουμε για πάρκινγκ, για να είναι πιο ασφαλείς οι άνθρωποι που περπατούσαν μέσα στον δρόμο, μέσα στη νύχτα, να πάρουν το αυτοκίνητά τους για να φύγουν. Γενικότερα είναι ένα φεστιβάλ, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το οποίο είναι σχετικά ανοιχτό για τον κόσμο. Δηλαδή, αν έρθετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, μπορείτε να περιπλανηθείτε στον χώρο του φεστιβάλ σε οποιοδήποτε σημείο.
0: Ναι, να πούμε ότι όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται είναι δωρεάν για τον κόσμο.
1: Οι περισσότερες είναι δωρεάν. Τα εργαστήρια που έχουμε φροντίσει εμείς να γίνονται για τον κόσμο και μέσα στον χώρο του Βοτανικού και γύρω-γύρω η γιόγκα κτλ. Πολλά από αυτά έχουμε φροντίσει να είναι δωρεάν, όπως οι πεζοπορίες, όπως ναι, η γιόγκα. Υπάρχει ένα κόστος για κάποιες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν συνεργάτες μας, όπως η υπασία, όπως τα υδροποδήλατα, τα κανό μέσα στη λίμνη, έχουν μια έξτρα χρέωση. Αλλά οι περισσότερες των δραστηριοτήτων είναι δωρεάν, που μπορεί να συμμετέχει κάποιος. Και φέτος έχουμε ετοιμάσει, τώρα δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ήδη στα social, γιατί το κρατάμε για έκπληξη, αλλά θα σας το πω, σε συνεργασία με τη Red Bull και πτήσεις με ανεμόπτερο.
0: Πάνω από το θα υπάρχουν και πτήσεις με ανεμόπτερο, τι ωραία. Λοιπόν, τιμές θέλω λίγο να μου πείτε, για να ξέρει και ο κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί ακόμα, γιατί σιγά σιγά πρέπει και να κλείνουμε.
1: Επίσης, η πτήση με ανεμόπτερο θα είναι δωρεάν από τη Red Bull, έτσι.
0: Δωρεάν, μάλιστα.
1: Ναι. Οι τιμές του φεστιβάλ ξεκινάνε από το τετραήμερο εισιτήριο, έτσι, το οποίο περιλαμβάνει την είσοδο και για τις 4 μέρες, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, που ξεκινάει στα 70 ευρώ στην προπόληση, και αν κάποιος έρθει την Πέμπτη στην πόρτα θα το πάρει στα 80. Και οι μέρες εκτός από την Πέμπτη, η οποία έχει 10 ευρώ προπόληση μόνο, γιατί είναι, έτσι όπως είπαμε, η οικογενειακή μας η πρώτη μέρα προσέλευση κτλ. Η Παρασκευή, το Σάββατο, Κυριακή έχουν προπόληση στα 25 ευρώ και στην πόρτα θα βρουν το εισιτήριό τους στα 30.
0: Και τα παιδιά?
1: Τα παιδιά μέχρι και 11 ετών δεν πληρώνουν, πληρώνουν από 12 ετών και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι και 11 ετών είναι δωρεάν η είσοδο τους.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται σε μια περιοχή όπως η Λίμνη Πλαστήρα, σε μια περιοχή όπως είναι η Καρδίτσα, που δεν έχουμε εύκολες έτσι αποδράσεις στην καθημερινότητά μας για να πάμε σε μια κοντινή παραλία. Είναι ένα φεστιβάλ που, από όσο καταλαβαίνω, από όλη την Ελλάδα θα φέρει κόσμο, και είναι και για όλες τις ηλικίες και για όλες τις προτιμήσεις τις μουσικές και με αυτές τις πολύ ωραίες δραστηριότητες. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Κύριε Μουστάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και σας στη Λίμνη.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε στο Δήμο Τυρνάβου να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Λεωνίδα Βασιλείου, καθώς είχαμε καταστροφές στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σου και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο, τι έγινε. Λάβαμε μία ανακοίνωση που μιλάει για νέους βανδαλισμούς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, με ακούτε? Τώρα τι έγινε, έπεσε η γραμμή, μάλλον. Μάλιστα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα, λοιπόν. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την υποδιευθύντρια του σχολείου προχθές, ότι ήταν κάποιες φθορές στον χώρο του σχολείου και στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Ήθελα, επειδή τώρα ανέλαβα τα κοντά μου, ήθελα ο ίδιος να δω ακριβώς τι γίνεται.
0: Σιδεροκέφαλος να είστε.
1: Σας ευχαριστώ. Mm-hmm.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή σας χάνουμε, δεν ξέρω λίγο τώρα με το σήμα τι γίνεται, δεν θέλω να μετακινήσετε.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς. Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία, τώρα με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά σας ακούω τώρα, ναι.
1: Ωραία. Δέχτηκα λοιπόν το τηλεφώνημα και πήγα και αυτό που αντίκρισα στην κεντρική πόρτα του σχολείου ήταν κάτι το οποίο με άφησε έκπληκτο.
0: Ναι.
1: Διότι όλα τα τζάμια της πόρτας ήταν σπασμένα. Και επίσης ο πίνακας με το ρεύμα είχε βγαλμένο το εξωτερικό καπάκι προστασίας.
0: Μέχρι τον πίνακα με το ρεύμα είχαν ξυλώσει.
1: Μέχρι και το πίνακα με το ρεύμα είχαν βγάλει. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο άλλος πίνακας που ήταν εξωτερικά του σχολείου και ο οποίος έχει σιδερένιο περίφημα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Έμαθα από κάμερες διπλανών σπιτιών, ναι, ότι έβαζαν ξύλα μέσα ώστε να βγάλουν και εκείνο το καπάκι και να κλείσουν το ρεύμα. Με αποτέλεσμα δηλαδή έκλειναν το ρεύμα, έπεφτε ο συναγερμός του σχολείου και μετά στη συνέχεια έσπαγαν τα τζάμια του σχολείου.
0: Αν είναι
1: πραγματικά
0: δυνατό.
1: Αυτό με άφησε έκπληκτο, γιατί δεν περίμενα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έκαναν κακό σε μια δημόσια περιουσία. Σε μια περιουσία γενικότερα που πάνε παιδιά για να ξεκινήσουν και από εκεί ξεκινάνε δηλαδή την πορεία τους.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, δυστυχώς έχουμε βανδαλισμούς σε σχολεία, η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ στη Λάρισα πρόσφατα είναι τα περιστατικά. Είχατε ξανά στην περιοχή τέτοιο κρούσμα?
1: Είχαμε και ξανά στην περιοχή και πέρσι είχαμε, αλλά και φέτος στο ίδιο σχολικό
0: συγκρότημα
1: ξανά είχαμε πάλι τέτοιους βανδαλισμούς. Εγώ η επέμβασή μου διότι...
0: Νομίζω πάλι με το σήμα με τον...
1: Εδώ καλύτερα.
0: Ναι, για πέστε μου.
1: Ναι, επειδή τώρα θα πήγαιναν και γονείς οι οποίοι θα πήγαιναν να γράψουν τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Η επέμβαση μου ήταν άμεση, ώστε πήρα άνθρωπο κατευθείαν να πάει, να μετρήσει, να αλλαχτούν τα τζάμια. Να αλλαχτούν τα τζάμια, το οποίο ήταν το πιο σημαντικό, ας πούμε, για να μπορεί και ο χώρος να προστατεύεται.
0: Βέβαια.
1: Για το οτιδήποτε. Και στη συνέχεια πάλι κίνησα διαδικασίες ώστε να μπουν και σιδερένια προστατευτικά γύρω από τους πίνακες του ηλεκτρισμού, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ηλεκτρισμού, πάθει κάποιος κάτι, το οτιδήποτε.
0: Κύριε...
1: Όλα αυτά μέσα στη τέλος της εβδομάδας θα επιδιορθωθούν και θα πιστεύω ότι το σχολείο θα είναι σε μια...
0: Μάλιστα, καλά θα κάνετε. Να σας πω, επειδή μου είπατε ότι έχει καταγραφεί υλικό από τις κάμερες, η αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό των δραστών. Σας έχουν...
1: Τώρα το αναφέραμε, αυτές ήταν οι κάμερες από διπλανά σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα στο σχολικό συγκρότημα δεν υπάρχουν κάμερες.
0: Ναι, καλά.
1: Και δεν μπορέσαμε κιόλας να καταγράψουμε, απλά είδαμε κάποιες σκιές. Μόνο και μόνο δηλαδή από αυτές τις σκιές και από μαρτυρίες του κατοίκων της περιοχής μάθαμε κι εμείς το πώς γίνεται και το πώς κλείνουν τους εξωτερικούς διακόπτες.
0: Μάλιστα. Έχετε καταθέσει μήνυση?
1: Οι κινήσεις μας είναι άμεσες, το περιστατικό έχει καταγραφεί και ελπίζουμε ώστε να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο, γιατί πραγματικά υπάρχουν παιδιά μικρής ηλικίας και δεν θέλουμε να υπάρχουν ατυχήματα.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, να φεύγουμε, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί πώς είμαστε, 5 λεπτά πριν τις 12 και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου για το δελτίο ειδήσεων, με το οποίο βάζουμε την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη χθεσινή δικάσιμο διορίστηκαν αυτεπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδη, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει την έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόνισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Λάρισας που εκδίκαζε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέου προσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατασχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργή απέφευγαν να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς θυμάτων. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, με ανακοίνωσή της, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων και να τεθεί στο αρχείο η σχετική δικογραφία. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στον Βόλο σε σύσκεψη σωματείων και φορέων που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκιση με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές της τελευταίας πενταετίας στα 18 έως 20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας όπως αναφέρουν. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. Πέντε στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών και ξερά χόρτα κάηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκιο Αλμυρού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από Δρυμώνα και Βόλο. Αναδείχθηκε χθες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου. Ομόφωνα εξελέγει εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Γαριφαλιά Καριστιανού. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε επίσης ομόφωνα η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ ο Αριστίδης Λαμπρούλης επίσης ομόφωνα εκλέχθηκε ως γραμματέας. Ο Θάνος Θεοδόρου επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου έως το 2028 με 26 ψήφους μετά από πρόταση του απόντος Δημάρχου Αχιλέα Μπέου. Αντιπρόεδρος εξελέγει Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Ο Νίκος Παπαπέτρος της Μίζωνος Μειοψηφίας ζήτησε από τον πρόεδρο να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους συμβούλους. Εκδήλωση για το αναπτυξιακό μέλλον της Αργυθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ανθυρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον Δήμο Αργυθέας. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή, προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την άρση της οδικής απομόνωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε νέοι άνθρωποι και οικογένειες να μπορέσουν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν σε αυτή την ορεινή περιοχή. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονήσιους χάκερ έπεσε η ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστοσελίδας να εμφανίζεται στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικαίου Νίκος Σακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ζητά με επιστολή του προς τη Hellenic Train και τα αρμόδια Υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής σεζόν. Μέδρα τον Μπελοκομίτη Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, η νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Corfes σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Εράσμου. Καινούριο αντλιοστάσιο στη θέση Βαζούρια. Εντός της εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθετηθούν άλλα δύο ολοκένουργια αντλιοστάσια στην πιο νευραλγική θέση για την άρδευση της περιοχής Παλαμά-Ιτέας. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Καρδιτσιώτισσα Δισκοβόλος Χρυσιείδα Τάντου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε την 5η θέση μετά το χρυσό στο Πανελλήνιο στην κατηγορία κάτω των 18 και προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό. Ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων. Και τέλος, στις 9.30 απόψε το βράδυ εμφανίζονται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κιλελέρ η Μαρσό και Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Φεύγω.
1: Αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην Κριζών της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία εκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των Βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός Σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα για την εκπομπή «Εδώ, εκεί και παντού». Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε συντονισμένοι μαζί μας από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Γλυκά θα σας πάμε σήμερα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Σοκολάτας, μία μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 του Ιούλη, μία ημερομηνία που καθιερώθηκε διότι θεωρείται η μέρα που η σοκολάτα εισήχθη για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1550 και αποτελεί έτσι μια αφορμή να απολαύσουμε οι λάτρες του είδους, το αγαπημένο μας γλύκισμα, έτσι για μια μέρα χωρίς ενοχές, γιατί κακά τα ψέματα, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη σοκολάτα. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό ρώσιμο η σημερινή ημέρα, καθώς σηματοδοτεί την άφιξη του κακάο στη γυραιά Ήπειρο, κάτι που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια γαστρονομία. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα για την παράξενη, έτσι σε κάποια σημεία τουλάχιστον, ιστορία της σοκολάτας, αφού βεβαίως σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι.

πόσο βαρετή θα πρέπει να ήταν η ζωή πριν από το 16ο αιώνα, πόσο άγευστη οι Ευρωπαίοι δεν γνώριζαν ακόμα τι εστί σοκολάτα. Εντάξει, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, και για άλλα πράγματα δεν γνώριζαν, ας πούμε για την πενικυλίνη. Και ο βίος τους, η ζωή τους, για τα δικά μας τουλάχιστον δεδομένα, ήταν ένα γρήγορο πέρασμα από αυτό τον πλανήτη. Θα μου πείτε, αυτός ήταν άλλος ένας λόγος για να είναι διπλά απολαυστικός όσο κρατούσε, αφού ήταν σύντομος κιόλας. Ο θεός των Ατζέκων, Κουετζαλκοάτλ, σύμφωνα με το μύθο, ήταν εκείνος που δόρισε στον άνθρωπο τους καρπούς του κακάο. Παρόλο που το κακάο δέντρο είναι αυτοφιές σε διάφορα μέρη της Νότιας Αμερικής, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η σοκολάτα είναι γέννημα θρέμα της Μεσοαμερικής, εκεί όπου σήμερα βρίσκονται το Νότιο Μεξικό και η Κεντρική Αμερική. Σε ανασκαφές έχουν βρεθεί σκεύη με υπολείμματα μιας ουσίας που λέγεται θεοβρωμίνη και η οποία περιέχεται στο κακάο. Έτσι γνωρίζουμε σήμερα ότι οι Μάγια χρησιμοποιούσαν τους καρπούς του κακαόδεντρου για να παρασκευάσουν ένα ζεστό ρόφημα σοκολάτας, το οποίο το έκαναν για τελετουργική χρήση ήδη από το 1900 π.Χ. Κάποιες φορές πρόσθεταν καλαμποκάλευρο, βανίλια ή άνθη, συχνότερα όμως το έπιναν σκέτο. Καταλαβαίνουμε ότι η γεύση θα ήταν κάπως πικρή, διότι δεν έβαζαν γλυκαντικά και η ζάχαρη τότε ήταν άγνωστο είδος, έτσι. Αυτά τα σκεύη που βρέθηκαν σε ένα σκαφές μοιάζουν με μπολ, έχουν μεγάλο άνοιγμα και ένα στόμιο στη μία άκρη, από που έριχναν το ρόφημα από μεγάλο ύψος σε άλλο σκεύος για να δημιουργήσουν αφρό. Η σοκολάτα ήταν η σαμπάνια τους, θα λέγαμε, δεν έλειπε από καμιά επίσημη τελετή και γιορτή, δείγμα πλούτου και δύναμης ενός μεγαλόθυμου ηγεμόνα. Ρόφημα από κόκκους κακάο έφτιαχναν όμως και οι Ατζέκοι, χρονικά μεταγενέστεροι και εγκατεστημένοι πιο βόρεια από τους Μάγια. Την προτιμούσαν κρύα και βαριά, παρφουμαρισμένη με βανίλια, τσίλι και σπόρους από ένα δέντρο που λέγεται κάποκ. Έμοιαζε δε με αίμα, διότι την έβαφαν κόκκινη. Πρόσθεταν ενίοτε μέλι αλλά και αλεύρι καλαμποκιού για να κάνουν τη σοκολάτα πιο πηχτή. Ακόμα και σήμερα αυτή η συνήθεια επιβιώνει στο Μεξικό, όπου με καλαμποκάλευρο φτιάχνουν διάφορα ροφήματα με σοκολάτα ή και χωρίς.

Για τους Ιθαγενείς λοιπόν, το κακαόδέντρο ήταν το δέντρο της ζωής. Μια θεότητα από μόνο του ήταν και έτσι απεικονίζεται κιόλας στην τέχνη τους. Ζούσε και μεγάλωνε πάντα στη σκιά, κρυμμένο κάτω από μεγάλα δέντρα της ζούγκλας. Συμβολικά αντιπροσώπευε τη σκοτεινή πλευρά της ζωής, τον αόρατο κάτω κόσμο, το κρυμμένο στόμα που καταπίνει τους νεκρούς. Το κακάο συνδέεται επίσης με την αναγέννηση στην επόμενη ζωή. Πολύ σωστά ο Σουηδός βοτανολόγος Λίνεους το βάφτισε θεομπρόμα κακάο, που σημαίνει τροφή των θεών. Πρόκειται για ένα αϊθαλές δέντρο που σε άγρια κατάσταση μπορεί να φτάσει τα 6 με 12 μέτρα, αλλά στις φυτείες φυσικά κλαδεύεται προκειμένου να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Καρπίζει όλο το χρόνο και πάνω στους κορμούς μπορείς να δεις ταυτόχρονα λουλούδια και καρπούς. Έχει λία γυαλιστερά φύλλα με ελλειπτικό σχήμα. Συστάδες από μικρά ροζ άνθη εμφανίζονται στον κορμό του δέντρου κατά μήκος των κύριων κλαδιών του, ακόμα και στις εκτεθειμένες ρίζες. Από κάθε τέτοιο σύμπλεγμα τώρα προκύπτει συνήθως ένας καρπός 15 έως 35 εκατοστά που μοιάζει με μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου και φέρει χαρακτηριστικές επιμήκης αυλακώσης. Όταν ο καρπός οριμάζει, το χρώμα του γίνεται κόκκινο ή κιτρινοπράσινο. Στο εσωτερικό του κρύβει 5 κελιά σε εισαγωγικά. Το καθένα από αυτά έχει σειρές από κόκκους, σπόρους δηλαδή, μέσα σε ένα λευκό και πολύ όξινο πολτό, από τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες φτιάχνουν αλκοόλ. Και κάθε δέντρο παράγει περίπου 30 καρπούς το χρόνο.

Και φτάνουμε στο 16ο αιώνα, οπότε η σοκολάτα μπαίνει στο 1492, Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική, ανοίγοντας το δρόμο για την κατάκτηση ολόκληρης της Ηπείρου. Ακολούθησαν 3 ταξίδια γνωριμίας. Στο πρώτο τελευταίο από αυτά, κατάσχει ένα πλοιάριο των Μάγια γεμάτο κόκκους κακάο, για τους οποίους γνώριζε ότι είχαν χρήση νομίσματος, αλλά όχι ότι με αυτούς έφτιαχναν σοκολάτα. Επιστρέφει στην Ισπανία και τους παρουσιάζει στη Βασίλισσα Ισαβέλα και εκείνη τους βάζει στο μουσείο. Άδοξη λοιπόν η πρώτη επαφή της Ευρώπης με τους πολύτιμους καρπούς. Το 1528 ο Ερνάν Κορτές, ο Ισπανός κατακτητής που ήταν υπεύθυνος για την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Ατζέκων, παρατηρώντας την αστήρευτη ενέργεια του αυτοκράτορα των Ατζέκων, του Μοντεζούμα, ο οποίος έπινε περίπου 40 κούπες σοκολάτα την ημέρα, αποφάσισε να τη δοκιμάσει και εκείνος. Γράφει μάλιστα στο βασιλιά Κάρολο Κουίντο της Ισπανίας ότι αισθάνεται πιο δραστήριος. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Ευρωπαίος διαπίστωνε τις θετικές παρενέργειες της καφείνης. Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, οι Ισπανοί ευγενείς έχουν γνωριστεί καλύτερα με τη σοκολάτα, σε μια πιο γλυκιά όμως εκδοχή από εκείνη της Αμερικής, αφού την αναμειγνύουν με ζάχαρη. Παραμένει ωστόσο άγνωστη στον απλό λαό. Την ίδια περίοδο αρχίζει να αποκτά φήμη ως γιατρικό διαπάσαν νόσων, ένα πανάκριβο φάρμακο για τους λίγους εκλεκτούς. Επενέθηκε μάλιστα για τη χαλαρωτική της δράση και γιατί ξυπνούσε τις αισθήσεις και σύντομα έγινε το αγαπημένο ναρκωτικό σε εισαγωγικά της αριστοκρατίας. Για την Παρασκευή της χρησιμοποιούσαν πλέον και γάλα αντί για νερό και μπαχαρικά όπως κανέλα, μπαχάρια, γλυκάνισο και γαρίφαλο. Αλλά και πίσω στην πατρίδα της η σοκολάτα είχε υποστεί ανάλογη μεταμόρφωση, αφού τα γούστα και οι προτιμήσεις άλλαζαν παράλληλα με την αλλαγή στη σύνθεση του πληθυσμού. Έτσι, τα χρόνια μετά την Ισπανική κατάκτηση, οι άπικοι έφεραν τις δικές τους συνήθειες, μπασταρδεύοντας την σοκολάτα των Ατζέκων και, όπως έχει σωστά υποθεί, κατά το 90% της μακραίωνης ιστορίας της, η σοκολάτα ήταν κάτι που έπινες και δεν είχε καμία σχέση με τη ζάχαρη.

Οι Ισπανοί κατάφεραν να κρατήσουν τη σοκολάτα μακριά από τα αρπακτικά χέρια των υπόλοιπων Ευρωπαίων και μάλιστα για πολύ καιρό. Το 17ο αιώνα όμως παίρνει διαβατήριο σοκολάτα για την Ιταλία, που εκεί την αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά, περίπου ως μπαχαρικό. Οι καρποί του κακάο γίνονται το νέο κείμενο για τους Ιταλούς. Ο Καζανόβα επεφημεί την αφροδισιακή τους δράση, που τη θεωρεί ανώτερη και από εκείνη των στριδιών και της σαμπάνιας. Και το 1666 ο προσωπικός γιατρός του Κόσμου του Τρίτου, μεγάλου δούκα της Τοσκάνης, γράφει για ένα ρόφημα σοκολάτας αρωματισμένο με τσίλι, φλούδα λεμονιού και κίτρου, αμπάρο, μόσχο και γιασεμί. Λίγο αργότερα η σοκολάτα αποβιβάζεται στην Αγγλία και σε άλλες χώρες και η άλωση της Ευρώπης ολοκληρώνεται. Οι Άγγλοι έφτιαχναν ένα πληθωρικό έτσι ρόφημα από σοκολάτα, γάλα, αυγά και κρέμα, το επωνομαζόμενο και ινδικό νέκταρ. Στη Γαλλία πρώτος καταγεγραμμένος σοκολατοπότης είναι ο Αλφόνς Ντε Ρισελιέ, αδερφός του διάσημου καρδινάλιου, ο οποίος θεωρούσε ότι απάλυνε τους πόνους στον σπλήνα του η σοκολάτα. Στο Παρίσι επίσης ήταν μόδα, λέγεται ότι ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ ήταν τρελός φαν και ότι από τη φυλακή έγραφε στη γυναίκα του να του στείλει σοκολατένιες παστίλιες, μπισκότα και κέικ. Το 16ο αιώνα υπήρχαν στην Μαδρίτη τουλάχιστον 150 μιλονάδες σοκολάτας που πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να λέσουν τους πολύτιμους καρπούς μπροστά στον πελάτη. Ήταν τόσο ακριβή που όλοι φοβούνταν να μην τους κλέψουν στο ζύγι. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ένα κωμικό επεισόδιο στην όπερα του Μότσαρτ, Έτσι κάνουν όλες, που η υπηρέτρια διαμαρτύρεται λέγοντας: εδώ και μισή ώρα χτυπάω τη σοκολάτα, τώρα είναι έτοιμη. Πρέπει απλώς να στέκομαι και να τη μυρίζω με το στόμα μου στεγνό? Μήπως το στόμα μου δεν είναι ίδιο με το δικό σας? Ω ευγενικές μου κυρίες, γιατί εσείς να απολαμβάνετε την ουσία και εγώ μόνο το άρωμά της? Μα το Θεό, θα τη δοκιμάσω. Εξαίσια. Σύντομα ανά την Ευρώπη βλέπουμε τα πρώτα, ας μας συγχωρέσετε την έλλειψη καλύτερης λέξης, καφενεία σε εισαγωγικά σοκολάτας. Πολλά τέτοια είχαν ανοίξει και στο Λονδίνο, γύρω από αριστοκρατικές οδούς όπως η Σαν Τζέιμς και Πολ Μολ. Εκεί, πριν ακόμα από την έλευση του τσαγιού και του καφέ, οι άνδρες έπιναν σοκολάτα ανακατεμένη συνήθως με κάτι πιο δυνατό, δηλαδή αλκοόλ. Έτσι εξηγείται γιατί ανάβανε τόσο συχνά τα αίματα και είχαμε διάφορα κωμικοτραγικά συμβάντα. Σε ένα από αυτά επενεύει μάλιστα και ο στρατός για να κατευνάσει τρεις δανδίδες που άρχισαν να ξυφομαχούν. Στα στέκια αυτά η χαρτοπεξία και τα στοιχήματα ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά μπορούσες επίσης να φας και να συζητήσεις περί πολιτικής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτά θεωρούνται πρόδρομος του θεσμού της λέσχης των ανδρών.

Η σοκολάτα βέβαια είχε και μια σκοτεινή πλευρά, τη φήμη ότι μπορούσε να γίνει πρόσφορο μέσω δηλητηρίασης. Έτσι πιστεύουν κάποιοι ότι δολοφονήθηκε, ας πούμε, ο Πάπας Κλήμης ο 14ος το 1774. Ο συγκεκριμένος Πάπας απεβίωσε εν μέσω έντονης φημολογίας ότι δηλητηριάστηκε με ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτας από το τάγμα των Ισουητών. Αν και η επίσημη εκδοχή αποδίδει το θάνατό του σε φυσικά αίτια, σκορβούτο και γύρας συγκεκριμένα, ο μύθος της δολοφονίας με σοκολάτα έχει παραμείνει ιστορικά διάσημος. Σκεφτείτε ότι κατά το 17ο και 18ο αιώνα το ρόφημα της σοκολάτας είχε αποκτήσει τη φήμη του ιδανικού μέσου για τη συγκάλυψη δηλητηρίων, ειδικά στην Ιταλία και την Ισπανία. Λόγω της έντονης, πλούσιας και συχνά πικρής της γεύσης, μπορούσε εύκολα να κρύψει, υποτίθεται, τη γεύση τοξικών ουσιών, όπως ας πούμε το αρσενικό. Στους μοντέρνους καιρούς τώρα η σοκολάτα απέκτησε στέρεη μορφή. Άγιο προστάτη της σοκολάτας θα πρέπει να αναγορεύσουν τον Ολλανδό σοκολατοποιό Van Houten, ο οποίος εφήβρε μια υδραυλική πρέσα που αφαιρούσε το μεγαλύτερο ποσοστό από το βούτυρο κακάο, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία της σκόνης κακάο, που έγινε η βάση για όλα τα σοκολατένια προϊόντα. Μετά τη λήξη της πατέντας, άλλοι σοκολατοποιοί μπόρεσαν να φτιάξουν το δικό τους κακάο και να πειραματιστούν με νέες δημιουργίες. Το 1847 η αγγλική σοκολατοποιία J.S. Fry & Sons έφτιαξε την πρώτη μπάρα σοκολάτας. Το 1865 στο Πιεμόντε της Ιταλίας η σοκολάτα αναμειγνύεται με πάστα από φουντούκια και προκύπτει η Τζαντούγια. Το 1875 ο Ελβετός Ντάνιελ Πέτερ φτιάχνει τη σοκολάτα γάλακτος χρησιμοποιώντας γάλα σε σκόνη, ένα καινοτόμο προϊόν που πήρε από το γείτονά του Ενρί Νεστλέ. Το 1879 ένας ακόμα Ελβετός σοκολατοποιός, ο Ροντόλφ Λίντεν, ιδρυτής της ονομαστής σοκολατοβιομηχανίας, εφάρμοσε πρώτος το στάδιο της άλεσης της κακαόμαζας σε ειδικούς μήλους, όπου αναπτύσσεται πολύ ψηλή θερμοκρασία και το αποτέλεσμα είναι μια λεία σοκολάτα χωρίς κοκόδι υφή. Και το 1930 η Nestlé λανσάρει την πρώτη λευκή σοκολάτα.

Από ό,τι επηρεάζεται τώρα η ποιότητα της σοκολάτας. Η πρώτη ύλη της σοκολάτας, όπως έχουμε ήδη πει, είναι η κόκκι του κακάου, η καρπή δηλαδή του κακάου δέντρου. Η ποιότητα λοιπόν της σοκολάτας εξαρτάται από την προέλευση και την ποιότητα αυτών των κόκκων ουσιαστικά. Η επιλογή τους είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της γνήσιας γεύσης και των πλούσιων αρωμάτων που έχει η σοκολάτα. Η συγκομιδή των όριμων καρπών γίνεται με τη βοήθεια μιας λεπίδας που είναι προσαρμοσμένη σε ένα μακρύ κοντάρι. Οι καρποί ανοίγονται στη μέση, από όπου προβάλλουν οι κόκκοι τυλιγμένοι μέσα σε ένα άσπρο πολτό. Οι κόκκοι αποχωρίζονται από το περίβλημα του καρπού και τοποθετούνται σε μεγάλα καλάθια για να υποστούν τη ζύμωση που είναι απαραίτητη για να αποβληθεί ο πολτός και να ξεχωρίσουν, όπως λέμε. Τα καλάθια σκεπάζονται με πλατιά φύλλα μπανανιάς, αναπτύσσεται έτσι θερμοκρασία 50 βαθμοί Κελσίου, ο πολτός λιώνει και παραμένουν καθαροί οι κόκκοι του κακάο. Μετά απλώνονται σε μεγάλες ψάθες πάνω στο έδαφος και εκτίθενται στον ήλιο για να ξεραθούν. Εκεί παίρνουν το καφέ χρώμα τους και αρχίζει να αναπτύσσεται το λεπτό τους άρωμα. Και μπορεί το άρωμα και η γεύση να αναδεικνύονται στο καβούντισμα, ωστόσο η σωστή ζύμωση και το στέγνωμα επηρεάζουν την ποιότητα των κόκκων. Έτοιμοι πια, οι κόκκοι του κακάο συσκευάζονται σε σάκους και παίρνουν το δρόμο τους για εξαγωγή. Οι ποικιλίες τώρα του κακάο είναι πολλές, η κάθε μία φυσικά έχει τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο συνδυασμός των διαφόρων ποικιλιών μεταξύ τους είναι απαραίτητος για τη δημιουργία της ιδιαίτερης γευστικής απόλαυσης κάθε είδους σοκολάτας. Ας δούμε λοιπόν πώς πραγματοποιείται η παραγωγή των βασικών πρώτων υλών που θα αποτελέσουν τη σοκολάτα, δηλαδή της κακαόμαζας, της σκόνης κακάο και του βούτυρο κακάο. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία παραγωγής των πρώτων υλών του κακάο και ο διαχωρισμός τους περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Προηγείται φυσικά η παραλαβή των κόκκων του κακάο, ο καθαρισμός από ξένα σώματα, η αποθήκευση σε σιλό αναποικιλία. Ακολουθεί το καβούρδισμα, ξεφλούδισμα και τεμαχισμό σε μικρά κομμάτια. Μετά έρχεται η ανάμιξη των μικρών κομματιών από διάφορες ποικιλίες και η άλεση μέχρι να δημιουργηθεί μια ρευστή μάζα, η οποία ονομάζεται κακαόμαζα. Και τέλος, αυτή η κακαόμαζα περνά από μια πρέσα, όπου καθώς πιέζεται διαχωρίζεται σε δύο συστατικά, που είναι το κακάο και το βούτυρο κακάο. Με βάση τώρα τις πρώτες ύλες του κακάο, ακολουθεί παραγωγή των προϊόντων της σοκολατοποιίας. Εδώ τώρα μιλάμε για μια πολύπλοκη διαδικασία που πραγματοποιείται με αυτόματα μηχανήματα φυσικά υψηλής τεχνολογίας και περιλαμβάνει διάφορα στάδια επεξεργασίας, όπως την ανάμιξη των συστατικών. Η κακαόμαζα με αυτόματους μηχανισμούς μεταφέρεται στους αναμεικτήρες του κάθε εργοστασίου, όπου προστίθενται σύμφωνα με τη συνταγή τα ανάλογα ποσοστά ζάχαρης, γάλακτος, βουτύρου και αναμειγνύονται καλά μέχρι να αποτελέσουν ένα ομοιογενές μείγμα. Μετά έχουμε το ραφινάρισμα, το μείγμα δηλαδή μεταφέρεται αυτόματα σε ειδικά μηχανήματα που ονομάζονται πεντακύλινδροι, όπου επιτυγχάνεται η λέπτυνσή τους μέχρι να μετατραπεί σε λεπτή σκόνη. Σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας, το τελικό προϊόν αποκτά τη λεπτή και βελούδινη υφή που αισθανόμαστε όταν λιώνει έτσι η σοκολάτα στο στόμα μας. Μετά έχουμε το κονσάρισμα, αυτό αποτελεί το πιο βασικό τμήμα όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Η λεπτή σκόνη μεταφέρεται σε ειδικά μηχανήματα που ονομάζονται κόνσες, τα οποία έχουν θερμενόμενες πλευρές. Εκεί η σκόνη ρευστοποιείται και αναδεύεται, ενώ ταυτόχρονα γίνονται αντιδράσεις που δίνουν άρωμα σε κάθε είδους σοκολάτα. Όσο περισσότερο παραμένει το μείγμα στις κόνσες, τόσο καλύτερη είναι και η γεύση της σοκολάτας. Και στο τελικό στάδιο, το ρευστό μείγμα, αφού μετριαστεί η θερμοκρασία του, μεταφέρεται αυτόματα σε ειδικά μηχανήματα και πάλι, όπου χύνεται στις φόρμες πλακιδίων. Στο σημείο αυτό μπορεί να προσθεθούν και άλλα συστατικά, όπως αμύγδαλα κτλ. Οι φόρμες μεταφέρονται αυτόματα στα ψυγεία, ώστε η σοκολάτα να σταθεροποιηθεί. Όχι σταθεροποιηθεί, να το πω σωστά, στερεοποιηθεί. Στη συνέχεια, οι πλάκες αυτές μεταφέρονται στις συσκευαστικές μηχανές, τυλίγονται, αποθηκεύονται σε κλιματιζόμενους χώρους, μέχρι να φτάσουν σε εμάς στα σημεία πώλησης.

Πάμε τώρα να σας πω λόγους για να τρώμε σοκολάτα, γιατί η κατανάλωσή της, ειδικά της μαύρης σοκολάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, μιλάμε δηλαδή για περιεκτικότητα άνω του 70%, προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία και την ψυχολογία, αυτά σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πνευματικά και ψυχολογικά ωφέλη, να πούμε ότι η κατανάλωση σοκολάτας βελτιώνει τη διάθεσή μας, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών και περιέχει τρυπτοφάνη, η οποία αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, μειώνει το άγχος μας, διότι βοηθά στην καταπολέμησή του, μειώνοντας τις ορμόνες του στρες, και ενισχύει και τη μνήμη μας. Οι φλαβανόλες του κακάο συσσωρεύονται σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μάθηση. Έχουμε όμως και σωματικά ωφέλη, όπως καρδιαγγειακή προστασία. Αυτές οι ουσίες, οι φλαβανόλες, βελτιώνουν την αγκιοδιαστολή, μειώνουν τη φλεγμονή και ρυθμίζουν την αρτηριακή μας πίεση. Έχει και αντιοξειδωτική δράση. Η σοκολάτα είναι εξαιρετικά πλούσια σε ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές. Αυξάνει την ενέργεια και την αντοχή, μειώνει τους μυϊκούς πόνους μετά την προπόνηση και αυξάνει την αντοχή στην κόπωση. Και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για έλεγχο της όρεξης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διότι από ό,τι διάβαζα, η κατανάλωση της με μέτρο μπορεί να μειώνει το αίσθημα της πείνας και της λιγουρίτσας που έχουμε. Για να υποφεληθούμε βεβαίως στο μέγιστο, οι ειδικοί λένε ότι μας αρκούν 20 με 30 γραμμάρια. Έτσι, μαύρη σοκολάτα στην ημέρα, διότι αν πάμε στο αντίθετο άκρο, δηλαδή στην υπερβολική κατανάλωση, προσθέτουμε περιττές θερμίδες και ζάχαρη, ειδικά αν δεν τρώμε σοκολάτα που είναι μαύρη και είναι μίξης με άλλα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε βέβαια πώς να τη φάμε τη σοκολάτα έτσι στην τιμή που έχει φτάσει, διότι η σοκολάτα είναι πανάκριβη πλέον λόγω της πρωτοφανούς έλλειψης κόκκων κακάο παγκοσμίως, που οδηγεί στην τιμή της πρώτης ύλης σε ιστορικά υψηλά ρεκόρ. Αυτό τώρα συμβαίνει λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και ασθενειών. Έχουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονες ξηρασίες και πλημμύρες στην Κένια, την ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα που έχουν καταστρέψει τις σοδιές. Υπάρχουν ασθένειες των φυτών, συγκεκριμένα η μαύρη σύψη των λοβών και ο ιός των διωγγωμένων βλαστών έχουν μειώσει δραματικά την παραγωγή στη Δυτική Αφρική. Και να σκεφτούμε ότι πάνω από το 60% του παγκόσμιου κακάο παράγεται σε αυτές τις δύο χώρες, κάνοντας την αγορά πάρα πολύ ευάλωτη. Είναι ακριβή και η αποθήκευση, οι βιομηχανίες επιβαρύνονται με εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον ετήσια έξοδα για τη διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Ακόμα και όταν οι τιμές του κακάου υποχωρούν προσωρινά στο χρηματιστήριο, οι κατασκευαστές έχουν ήδη αγοράσει ακριβή πρώτη ύλη μήνες πριν. Οπότε η τιμή στο ράφι τελικά παραμένει υψηλή και υπάρχει και ο γενικός πληθωρισμός. Τα κόστη για τη ζάχαρη, την ενέργεια, τη συσκευασία, τις μεταφορές κτλ. Έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να πηγαίνεις να πάρεις, ας πούμε, μια σοκολάτα, αφήστε τα μάρκετ από το περίπτερο, και να έχει περίπου 3 ευρώ.

Λοιπόν, δείτε τώρα τι θα γίνει. Θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς σιγά σιγά, διότι στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και μαζί μέσα από την εκπομπή εδώ και παντού θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα πια, διότι αύριο και μεθαύριο θα σας κρατήσει συντροφιά η Βίκυ Καποτά με την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Και για την Παρασκευή σας έχουμε μία μικρή έκπληξη. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας ευχαριστώ, κύριε. Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πρωτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Θα ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands-free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά να δείξεις τις κινήσεις της ομοίας
0: δίκη. Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιωνίων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε κι εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωστόσο, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της τελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς
5: λοιπόν,
0: μεσημέρι.
5: Τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί συναγερμό. Είναι μόνο το Ρέθινο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκη, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται, θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές. και πολλές, πολύ ισχυρές δυνάμεις και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικούς του Βήματος Δίωξης και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών, η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Χρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκωνα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμύψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Χρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νέας Σχολής Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών των Ενόπλων Δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης σε Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη, πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν, φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων όπως δήλωσε απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία Σάμου, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, Σάμο δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνος. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σφινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο πλήρως πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων, με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υδρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσουκούτσου Φλάκιο, στο Δήμο, της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, με ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στο νοτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης όπως τονίζετε, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμού στις κρινοτροπικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε επί τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε επί από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει.

0: στο σπίτι τους, στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
1: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
0: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτοι, πρέπει να σου πω Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10

0: Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως, ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πηλίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή, μάλιστα, υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι, μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πώς θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγγι Μπρούσαλη από την Ερτρίπολη είναι μαζί μας. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες, και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου. Προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το επιμελητήριο Ηλίας, και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών, όπως είναι το πρώην στρατόπεδο σε Τίλη στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
4: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακό κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα τώρα το έτος εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών οβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε το ύπου 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε ως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
5: Δίκαιο, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοίκους εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier. Γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόνης ο κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. ικανοποιητική χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις Βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση όπως λένε και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια η επιμήκυση να το πω έτσι των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
7: Βίκη, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντώνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.000 και 2.500 τουρίστες.
1: Μάλιστα. Λίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
8: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού. Ωστόσο, ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν. Μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε. Εκείνα τα σημεία έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο Μάλιστα. που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, mm-hmm. δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε 2 ρέματα. Mm-hmm. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε 2 υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνηθίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει την πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κοστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελή θείασο σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέντια Ντελάρτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία, η Άγκυρα έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του. Να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών, οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε η ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε και στον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνει και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι στα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα, και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε. Βέβαια έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του World News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
7: Μας ακούει ο Πιέρο Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουν με αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία για το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Τελευταίες ώρες
9: μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Είναι να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400 και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
7: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν, έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπαν θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν, να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που, όπως θεωρούν ήδη, είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η πρώτη προεδρία του κυρίου Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της, του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
7: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτνιού, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
10: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
7: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
11: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με την γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας Αλ Σαράι. Έλενα Βίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων μεγαλύτερων επιχειρηματιών της Γαλλίας αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
7: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
14: Καλώ σα, μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί στον οικισμό τη Φιλοθέη έχει αρκετά σπιτιά τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωση. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνου από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται παρά το γεγονό ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύρο. Όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια εκκλήση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στο Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν. Ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία. Έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
7: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσα σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την 5η Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
7: Τώρα, αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
15: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
7: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
16: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθερίος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol. Η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται.

0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
2: Καλό μεσημέρι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλετε, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα, όπως τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ έρθει ο χώρος σήμερα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του. Αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε ακόμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι το χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές τον αυτό κυβερνητικά στελέχη ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
2: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του ενημότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χθες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθέτω προσωπικά, επιθέτω πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη, συγκεκριμένως ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε.

0: αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος σε αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσετε όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Να έρχονταν εδώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργείας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός. Θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
4: Με βρίσκεται στη Χάγη.
3: Ναι.
4: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
3: Ναι.
4: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
3: Ναι.
4: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλικτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
3: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως γιατί εδώ έχουμε βάλει και
4: θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2023.
3: Μάλιστα.
4: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Πεθάνη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας, χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλη έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλαοτρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο, η Χαριλαοτρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη, φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τις συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα, μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
7: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, με ποσοστό 29,5%.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
10: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και σύντομα για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ευρικό ντέρμπι η Ισπανία λύγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
12: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ. Έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
12: και
1: θλιμμένος.
12: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι, αλλά εγώ τους απαντώ 40 άριδες. Ένα 40 άριδες να μπορεί να κάνει αυτά και να πέσει ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω, ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
12: Περίμενε και κάτι παραπάνω, να δει να έχει μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι τη της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο μάτς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
12: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνω όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο δες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε?
12: Λοιπόν,
1: δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά
12: δεν ξέρω. Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή-Αίγυπτος λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Εντάξει.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
13: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
14: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
15: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μια ηχογράφηση σήμερα με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Το ταξίδι μας στη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τον αγαπημένο μας Χρήστο Τζιτζιμίκα για ακόμη μια φορά μαζί μας εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Από τα εσόβαλτα Γιαννιτσών η καταγωγή του, μα σπουδαία έρευνα και καταγραφές τραγουδιών στο Πογόνι, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και αλλού, με δύο προσωπικούς δίσκους, τα Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα το 1993 με τη συμμετοχή του αείμνηστου Γρηγόρη Καψάλη και τα Πατήματα το 2001 με το συγχωρεμένο Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και πάρα πολλές άλλες συμμετοχές σε ψηφιακούς δίσκους και σχήματα. Θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό μας σχήμα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, η εκπομπή ειδικά αφιερωμένη και στους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων που μας ακούτε από τα FM, τους ακροατές της ΕΡΑ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου που μας ακούτε καθημερινά ζωντανά. Σας παρουσιάζω τους μουσικούς που πλαισιώνουν σήμερα το Χρήστο Τζιτζιμίκα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι νέοι μουσικοί και εξαιρετικά ταλαντούχοι. Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Καλή ακρόαση.

0: Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλωσορίζω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία.
0: Ευχαριστούμε πάντα που είσαι πρόθυμος και έρχεσαι στα εξωτικά της παράδοσης.
1: Και εγώ επίσης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο, κάναμε ένα ταξίδι από την Κόρνιτσα, φτάσαμε στα Τζουμέρκα. Πες μας λίγο για αυτά τα τραγούδια. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο, ένα τραγούδι από την Κόρνιτσα στο ρυθμό του Ζαγορίσιου.
1: Υψηλής ποίησης, έτσι. Και το ποιος είδε τέτοιο πόλεμο και το θα παραγγείλω στα βουνά να χαμηλώσουν λίγο. Εκπληκτικά, σαν στίχος και σαν μελωδίες και σαν ρυθμοί, είναι τόσα που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε όταν ερχόμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Προτιμούμε να ακούμε και κάποια τραγούδια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το βλάχικο, το οποίο το έχει συμπεριλάβει στα πατήματα, Άιντες Λάιφ, Φιτσιόρ Παρέι.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Αχιλέα Γραμμόζη, ένας παππούς που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή όταν μου το έδωσε πριν κάνουμε το δίσκο με τον Πέτρο Λούκα, τα πατήματα, ήταν ήδη μεγάλος και είχε αρκετά τραγούδια στη συλλογή του, δεν ξέρω τι έχουν απογίνει. Εν πάση περιπτώσει μου εμπιστεύτηκε δύο τραγούδια για τον δίσκο. Ένα ήταν αυτό, το «Άιντε Λάιφ, Φιτσιόρ Παρέι», που αναφέρεται στη δύσκολη εποχή την μεταπολεμική, της ξενιτιάς, τότε που έφευγε ο άντρας μόνο στη Γερμανία και άφηνε πίσω την γυναίκα με τα δύο παιδιά, τα πέντε παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Και τι σημαίνει?
1: Και αυτό ουσιαστικά αφηγείται και λέει ότι «Άιντε Λάιφ, Φιτσιόρ Παρέι, τα σνιτζέμ του Μιτζιντέι», δηλαδή να πάμε... Άντε μωρέ παιδιά να πάμε στο Μιτζιντέι, στο κεφαλόβρυσο Πογονίου. Είναι βλάχικης καταγωγής όλοι οι κάτοικοι του κεφαλόβρυσου. Άκος Φάτσι, Μάρι Πρέι, Άζε Τζούα Ντε Γιλιάου, σήμερα η γιορτή του Αλιά, να γλεντήσουμε για να φύγουμε στη Γερμανία.
0: Το γλέντι το αποχωρισμό.
1: Και μιλάει ο άντρας στη γυναίκα και τα λοιπά. Πρόσεξε, του λέει, μη σου κλέψουν τη βαλίτσα στο τρένο και διάφορα τέτοια. Πολύ έτσι βιωματικό εκείνης της εποχής χαρακτηριστικό.
0: Και το τραγούδι θα παραγγείλω στα βουνά του, το οποίο είναι γνωστό ευρύτερα στην Ελλάδα.
1: Το θα παραγγείλω στα βουνά είναι τραγούδι που ακούγεται στα Τζουμέρκα, το αγαπάνε πολύ οι Σαρακατσάνοι και στη Ρούμελη εννοείται.
0: Ναι.
1: Ανατολική κυρίως.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα παίξετε, οι Φεγγαροπρόσωποι, είναι πολύ αγαπητό σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα εξωτικά της παράδοσης. Το είχες πρωτοτραγουδήσει παρέα με τον Γρηγόρη Καψάλη στο δίσκο σου. Να του το αφιερώσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχεις χάσει...
1: Το λιγότερο που μπορούμε
0: Έχασες δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Πετρούλου Καχαλκιά φέτος. Και αυτό είναι πλέον, σας δίνουν τη σκυτάλη στη γενιά σας.
1: Τουλάχιστον φύγαν πλήρης ημερών και οι δύο. Αφήσαν ένα πανίσχυρο στίγμα. Αλλά ευτυχώς, όπως βλέπετε, βγαίνει νέα γενιά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε... με τον δάσκαλο και τους δύο μαθητές, τον Βασίλη τον Τριάντη και τον Κώστα τον Αρσένη και τον Θωμά τον Χαλιγιάννη από τη γνωστή οικογένεια και φυσικά τον Κώστα τον Λιόντο στο κλαρίνο.
0: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
1: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξωδικιά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με το Χρήστο Τζιτζιμίκα στο τραγούδι, το Κώστα Λιόντο στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ακούσαμε το Χυμαριώτικο, Κλέφτες Βελτσιστινή και το πολύ γνωστό το Σεβδά, εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μάθουμε πού θα σε βρούμε αυτό το διάστημα των εορτών.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, ωραία. Μας ακούνε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
1: Ναι, 24 Δεκεμβρίου και το επόμενο είναι 4 Γενάρη στον Αργυλέ, όπου έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκεί με τον Αργυλέ, με τον Ευερπίδη, που είναι και υπηρώτης στην καταγωγή, να εντάξουμε μια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, σε αυτό τον πανέμορφο χώρο. Γίνονται ωραία γλέντια.
0: Και ετοιμάζεις και δίσκο. Συμμετοχή, ναι, σε δίσκο.
1: Ναι, συμμετοχή.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια προσπάθεια του συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, όπου αποφάσισε να βγάλει κάποια ανέκδοτα βλάχικα τραγούδια, βλαχόφωνα, και να τα εκδώσει σε ένα δίσκο. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τελειώνουμε τη φάση των στούντιο, των ηχογραφήσεων, και ελπίζω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί να είναι έτοιμη η έκδοση. Περιλαμβάνει σιρακιώτικα τραγούδια, είμαστε τραγουδιστές εγώ και ο Πέτρος Ομόκας. Η ορχήστρα είναι το σχήμα του Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Κώστα Γιώργο στο βιολί.
0: Τους χαιρετάμε, τους αγαπάμε. Να ευχαριστήσουμε και το Μουσικό Σχολείο Αθηνών που μας εμπιστεύτηκαν εδώ τα νέα ταλέντα. Και να τους συγχαρούμε.
1: Το διευθυντή, ναι, και ναι, βέβαια να τους συγχαρούμε για τη δουλειά που κάνουν. Και πάνω απ' όλα τον δάσκαλό τους εδώ, τον Βασίλη Τριάντη.
0: Χαίρομαι πάντως που τα νέα παιδιά επιστρέφουν στην παράδοση και, όπως λες και εσύ πολύ συχνά τελευταία, έχει γίνει μόδα η παράδοση.
1: Ναι, κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένα ρεύμα, κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα, με έναν νέο τύπο εναλλακτικής, να το πούμε έτσι, παραδοσιακής μουσικής, όπου βγαίνουν κάποια πράγματα αρκετά ελπιδοφόρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα κλειστό Αργυθέας.

0: Από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να αποχαιρετήσουμε όλους τους ακροατές. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα που ήταν μαζί μας στο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Λιμπέρη που φρόντισε τον ήχο. Στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπύρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟΥ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη Σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντα Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ιβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας φίλες και φίλοι. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο της Ερτβόλου. Παναγιώτης Καλός απέναντι στην ηχοληψία. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 100,7 και 101,2 στα FM και επίσης μπορείτε να συντονιστείτε και από τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας ή το tablet πληκτρολογώντας erteco.gr και πηγαίνοντας περιφερειακή σταθμή σταματώντας στην Ερτφούλου για να ακούσετε την εκπομπή που τώρα παίζει. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας και του σταθμού είναι το 24210-26-221. Όπως κάθε αρχές του μήνα, πάντα, μα πάντα τα τελευταία πολλά χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια βασικά, όσο είναι και ο δίσκος, ξεκινάμε με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους ο Ηλίας Κατσούλης, το τραγούδι του μήνα δηλαδή. Και ακούστε τι ωραίο τίτλο έχει δώσει για τον Ιούλιο, Ιούλιος ο Πορθητής. Και είναι από το καλαντάρι του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή Θερσινού, ο οποίος τέρμινε κιόλας.

Κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια του Ηλία Κατσούλη, σκέφτομαι, γιατί διάβαζα και τα κειμενά του στο Δίφωνο παλιότερα, πόσο τρυφερός άνθρωπος υπήρξε ο Ηλίας Κατσούλης και τι απίστευτους στίχους έγραψα. Ιούλιος ο Προφητής, από το καλεντάρι του 2006. Με αφορμή αυτό, ότι πέρασαν 20 χρόνια από το δίσκο, έριξα μια ματιά στον ντοσιέ που κουβαλάω πάντα μαζί μου και είδα το εξής, ότι 4 χρονάκια πριν, δηλαδή στις 14 Γενάρη του 2002, περνούσα αυτή τη μυθική πόρτα αυτού του μυθικού σταθμού που επίσης άνοιξε τις 19 Σεπτέμβρη του 1948 και σκεφτόμουν λοιπόν ότι περάσανε 24 ολόκληρα χρόνια. Αν με ρωτήσετε λοιπόν πότε έγινε αυτό, χθες θα σας πω. Έτσι νιώθω. Αλλά θυμάμαι με πόσο δέος και πόσο τρακ, παρόλο που είχα αρκετά χρόνια που έκανα εκπομπές στο δημοτικό ραδιόφωνο, διάβηκα αυτή την πόρτα του ναού του ραδιοφώνου εδώ και ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν μπούμε στο κύριο σώμα των τραγουδιών, να σας πω καταρχάς το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι τραγούδια που να θυμίζουν καλοκαίρι, που να θυμίζουν διακοπές, να θυμίζουν θάλασσες, να θυμίζουν σε όλους μας αυτό που ζούμε και που πραγματικά είναι μοναδικό. Σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Ελληνικό καλοκαίρι δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι αυτό που ζούμε εμείς, ασχέτως αν το τιμούμε ή όχι. Ή αν το αντιλαμβανόμαστε. Και ως πότε θα κρατήσει αυτό με βάση τις καιρικές συνθήκες δεν το ξέρουμε. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Να σας πω το εξής. 6 μέρες πριν, σας το έλεγα την περασμένη Τρίτη, έγινε, την περασμένη Τετάρτη δηλαδή, η συναυλία από το συγκρότημα Ιωνία, ο φορέας πολιτισμού λοιπόν Ιωνία, γιατί δεν έχει ασχολείται μόνο με τη μουσική, ασχολείται γενικά με αυτό που μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της λέξης αλληλεγγύη και το κάνει μέσα με πάρα πολύ καλό τρόπο. Πέρσι, την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, γιόρταζε τα 20 χρόνια λοιπόν ο φορέας πολιτισμού Ιωνία. Πήγα γιατί ήθελα να πάω πραγματικά για να δω πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν τιμήσανε με την παρουσία τους ο Παντελής Θαλασσινός που μόλις ακούσαμε, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Εφαντής και ο Βασίλης Δραμουντάνης. Λοιπόν, όταν έφτασα εκεί και έφτασα περίπου 1/4 πριν αρχίσει, αυτό που έλεγα απλώς δεν το πίστευα. Ένα κατάμεστο θέατρο που δεν ήταν γεμάτες μόνο οι θέσεις, ήταν γεμάτα τα πάντα. Ήταν γεμάτο με όρθιους το πανοδιάσμα, ήταν γεμάτο με τα σκαλοπάτια, τα πάντα, πρέπει να είχε πάνω από 2.500 κόσμο. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί έτσι τιμούμε έναν φορέα και ανθρώπους που παλεύουν πάρα πολλά χρόνια και με πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί εκτός από τους καλεσμένους να πω ότι ήταν και οι χοροδίες και μάλιστα τρεις παρακαλώ, η παιδική, η εφηβική και των ενηλίκων, και αυτά όσοι ξέρουμε το πόσο κόπο έχουν πίσω πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο φορέα πολιτισμού Ιωνία. Κλείνω την παρένθεση, πάμε. Εάν θα διάλεγα ένα τραγούδι που να περιγράφει το ελληνικό καλοκαίρι, είναι αυτό.

Καλοκαίρι λοιπόν, Διονύσης Σαββόπουλος και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στο Κούρεμα, τον περίφημο δίσκο που δεν αναγνωρίσαμε τον Σαββόπουλο γιατί πρώτη φορά σου ότι κουρεύτηκε και ξυρίστηκε. Το Κούρεμα λοιπόν του 1989. Λέγαμε λοιπόν με το σχέδιο τον Αναγνωστάκη, το γνωστό παραγωγό εδώ και παρέα με τη μουσική συμμορία που έκανε για αρκετά χρόνια ραδιόφωνο εδώ αλλά και στο δημοτικό ραδιόφωνο ο αγαπημένος Στελάκης Αναγνωστάκης. Λοιπόν, λέγαμε ότι μόνο αν είσαι Έλληνας πραγματικά μπορείς να καταλάβεις τι λέει αυτό το τραγούδι. Ναι, μπορεί να το μεταφράσει ένας Άγγλος, ένας Γάλλος, ένας, αλλά δεν θα καταλάβει το πόσο βαθιά εξηγεί και αναλύει το καλοκαίρι, το δικό μας καλοκαίρι, ο συγχωρημένος πια Διονύσης Σαββόπουλος. Μας κοιτάει από εκεί πάνω, φαντάζομαι, και γελάει τώρα ο Διονύσης. Ένα άλλο τραγούδι που ενώ αναφέρεται σε μια τράτα, που τράτα ίσον ένα μεγάλο ψαράδικο που αρμενίζεται, ταυτόχρονα αυτή η τράτα ταξιδεύει σε ουρανούς, έχει μια μεταφυσική χρειά και ένα σουρεαλισμό απίστευτο, τέτοιον που μόνο ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μπορούσε να κάνει. Και αυτό το τραγούδι το βρίσκουμε στο δίσκο στην Ανδρομαδική Στιγή. Αυτό το τραγούδι, την τράτα, θα μου επιτρέψει να το στείλω στο φίλο μου τον Κώστα και στη Διονυσία από το Γαλαξίδι, μαζί με την καλησπέρα μου και την αγάπη μου.

Αυτή ήταν λοιπόν η Τράτα, και για την ιστορία να σας πω ότι οι δύο πρώτοι στίχοι του ρεφρέν «Ωραία η βάρκα μας κιόσα, ωραία η κουρελογκιόσα» είναι εμπνευσμένοι και παρμένοι από ένα παλιό ομώνυμο ρεμπέτικο της Αμερικής που είχε τραγουδήσει ο Κώστας Δούστιας. Καλησπέρα λοιπόν στη φίλη μου τη Μαριάνθη, τη γυναίκα που ζει και αναπνέει με το ραδιόφωνο, και πάμε λοιπόν σε ένα άλλο τραγούδι που επίσης αυτά τα τρία τραγούδια, το καλοκαίρι του Σαββόπουλου, η Τράτα του Κωνσταντίνου και αυτό έτσι κι αλλιώς εκεί αναφέρεται, είναι πραγματικά ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες κυρίως. Λοιπόν, είναι το περίφημο «Αμοριανό μου πέραμα» με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Είναι από το δίσκο «Της αγάπης μαχαιριά» του 1994.

Αυτό το τραγούδι, το Αμουριανό μου πέραμα, είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια του Αιγαίου. Η πιο χαρακτηριστική και αγαπημένη σύγχρονη εκτέλεση του κομματιού φαίνει αυτή τη σφραγίδα λοιπόν του τραγουδίου που μόλις ακούσατε, του Πάνου και του Χάρη Κατσιμίχα. Το κομμάτι αυτό λοιπόν συμπεριλήφθηκε στο δίσκο τους με τίτλο «Της αγάπης μαχαιριά» που κυκλοφόρησε το 1994. Η ερμηνεία των αδερφών Κατσιμίχα πραγματικά έντυσε τον παραδοσιακό νησιώτικο ρυθμό με το γνώριμο ευαίσθητο ηχόχρωμο των φωνών τους, παντρεύοντας την παράδοση με το έντεχνο ροκ στοιχείο που τους καθιέρωσε. Θα ήθελα λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί το σκεφτόμουν, λέω αυτοί οι ανώνυμοι άνθρωποι που γράψαν αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια που περάσαν στην προφορική παράδοση, που οι πιο πολλοί δεν ξέραν καν να βάζουν την υπογραφή τους, μόνο ξέραν να μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς πιθανώς να ξέρανε και κάποια κολυβογράμματα λεγόμενα. Και ακούστε τώρα λοιπόν ένα στιχάκι από τραγούδι, γιατί το κοιτούσα γραμμένο μπροστά μου και το θαύμαζα. Λέει ο στίχος: «Ήλιε μου στο βασιλεμό, περίμενε λιγάκι. Αχ και αμάν αμάν, να στείλω στην αγάπη μου ένα γαριφαλάκι». Δηλαδή όλα τα λεφτά, δηλαδή 1.000.000 ευρώ. Αυτό. Πάμε. Επόμενο τραγούδι είναι μια αιμονή μου με αυτόν τον άνθρωπο που ονομάζεται Παύλος Παυλίδης, και αυτό το τραγούδι που ονομάζεται «Μούχα».

Βγήκα μου από το χάρτη κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά να του μιλάει.

0: Μόγα λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη και φυσικά όπως και εγώ αλλά φαντασμού και εσείς θα έχετε την απορία τι σημαίνει μόγα. Κατά τον Παύλο Παυλίδη λοιπόν οι στίχοι γραφτήκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με πλοίο στην άγωνη γραμμή. Ενώ έγραφε για ένα φανταστικό ήρωα ναύτη, είδε τυχαία μπροστά του ένα βιβλίο με τίτλο «Μόχα ο τρελός, μόχα ο σοφός». Εμπνεύστηκε αμέσως από τη φράση και τη συμπεριέλαβε στο ρεφρέν. Αργότερα έμαθε ότι ο πραγματικός Μόχα, υποκοριστικό του Μουχάμετ, ήταν ένας άνθρωπος που βασανίστηκε και πέθανε σε φυλακή αφρικανικής χούντας επειδή έβγαινε στον δρόμο και φώναζε ό,τι σημαντικό είχε στο μυαλό του. Αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στις 5 παρά 20. Βασίλης Ιορδανίδης και ο Δες Ονείρων η εκπομπή εδώ στην Ερτβόλου. Απέναντί μου στην ηχοληψία ο Παναγιώτης Καλός. Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και 101,2 στα FM και πληκτρολογώντας το erteco.gr και πηγαίνοντας περιφερειακή σταθμή και σταματώντας στην Ερτβόλου. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή είναι η τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή. Θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο λοιπόν. Όλες οι εκπομπές θα παιχτούν μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή σας έχουμε μια μικρή έκπληξη. Θα μας ακούσετε εδώ και μία μαζί με τον Γιώργο το Μακρύ σε μια εκπομπή για τον πολιτισμό. Αλλά αυτό θα τα πούμε εκεί επί τόπου, μέσα στην εκπομπή. Αυτά λοιπόν για την ιστορία, να το έχετε στο μυαλό σας. Όλες οι εκπομπές και του Γιάννη του Κατσινάρη και του Γιώργου του Μακρύ θα παιχτούν μόνο αυτή την εβδομάδα. Πάμε. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω μικρή μεγάλη, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει αυτό το τραγούδι. Και πάρα πολλά παιδιά μικρά, 4, 5, 7 χρονών, το θεωρούν ότι είναι παιδικό τραγουδάκι και το τραγουδάνε χορεύοντας συνήθως. Ποιο είναι αυτό? Να.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Κρουαζιέρα λοιπόν με τον Βαγγέλη Γερμανό από το ερωτικό κούρτισμα του 1982. Πάμε τώρα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μου τον Μιχαλάκη, πάνω που στεναχωριέται που τελειώνει η κουμπάς. Θα ξαναρχίσουν, Μιχάλη, το Σεπτέμβρη, υπομονή. Λοιπόν, και να του στείλουμε ένα τραγούδι που το αγαπάει νομίζω και η οικογένεια αυτό το τραγούδι. Λέγεται Σαν το Βαρκάκι με τον Κεσαρακίκη, τον Κασιώτη Κεσαρακίκη, που μας επικοινώνησε τον Αφούση εδώ και αρκετά χρόνια πριν καν δισκογραφηθεί στην σύγχρονη μορφή του. Που είναι ένα τραγούδι καταπληκτικό. Εδώ από το δίσκο Γαλάζια Ρημιά του 2018.

Οι εικόνες που μου γεννάει αυτό το τραγούδι είναι οι εξής. Ένα βαρκάκι πρωί, αχάραγα ακόμη, και πηγαίνουμε σε μια απέναντι βραχονισίδα μόνοι μας, δεν μας βλέπει κανένας, σε ένα μικρό λιμανάκι. Έχουμε τρόφιμα και προμήθειες και νεράκι για κάποιες μέρες και είμαστε εμείς ο ουρανός, η θάλασσα, ο Θεός και οι σκέψεις μας. Αυτά. Και ο σύντροφος ή η σύντροφός μας. Αυτά. Πάμε. Το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει, θα το πω ανάποδα, ερμηνεύει ο Γιάννης Χαρούλης, η στίχη είναι γραμμένη από τον Μιχάλη Κουμπιό και η μουσική από τον Μιχάλη Νικολούδη. Είναι το γνωστό και αγαπημένο «Έλα πάρε με». Είναι από το δίσκο «Γύρω μου και εντός» του 2003.

Έλα, πάρουμε λοιπόν με τον Γιάννη Χαρούλη και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από αυτά που δεν ακούγονται εύκολα από το ραδιόφωνο. Εγώ, να πω την αλήθεια, το έχω ακούσει μία φορά πολύ παλιότερα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το τραγούδι ανήκει στο Βασίλη Μαντζούκη και στη Μάρτα Φριτζίλα. Είναι από το δίσκο Baumstrasse του 2007 και έχει τίτλο «Καστελόριζο».

Ένας γαμήλιος σκοπός λοιπόν από το Καθαλόρις ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Και πάμε τώρα στο τελευταίο τραγούδι που είναι «Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα». Μουσική Άντζελο Μπραντουάρντι, στίχη ελληνική Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεία Λευρής Μαχαιρίτσας. Όσο προλάβουμε να τα ακούσουμε, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πολύ μεγάλο μου, σε όλους εσάς που τόσες μήνες κάνουμε παρέα εδώ κάθε τρίτη μεσημέρι, 4 με 5. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Καλό. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, πότε ο Θεός να είμαστε καλά, να περάσετε όμορφα, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται και να κάνετε όσα περισσότερα πράγματα σκέφτεστε ότι θέλετε να κάνετε. Με αγάπη, Βασίλης Ορδανίδης, γεια σας. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300 που τους είχαν επιβάλει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύναντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Νίκος Δένδιας. Το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμούς, διατρέχει κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του, ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τα στοχοθέτησαν με πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνε επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένεκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, μεγάλα λιμάνια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και διασποράς επιζηωτιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία από τα οποία διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από γειτονικές χώρες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, οι λιμένες της Ρόδου, της Κοτ, της Λέρου, της Σίμης και της Μεγίστης, καθώς η Λέσβος και ο Εύρος. Στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Αυτά είναι. Queen, Another One Bites the Dust, πάλι από τη γνωστή λίστα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και για τη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι το γουστάρει και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της E3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα έχω τρελά κέφια, διότι στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου. Ρε φίλοι, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ηλία Σταμπουλής, φίλες και φίλοι. Τάσος Τριανταφύλου επίσης. Έχετε και καλησπέρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλη, 7 εβδόμου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε κίνηση, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Ευελπιστούμε έτσι να τσουλήσει όλη η μέρα. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν και οι άδειες εδώ που τα λέμε. Σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, το φίλο μου, που ξέρω ότι με ακούει όταν τώρα επιστρέφει από τη δουλειά του. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν έτσι γενέθλια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, διότι καλύπτει αυτή η συγκεκριμένη διάλεκτος τα περισσότερα μέρη εκεί στην Αφρική. Και η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Είπαμε, έχουμε τρελά κέφια, σας θέλουμε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να δροσιστούμε παρεούλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ξανακαλησπέρισω την Αθηνούλα. Στο Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930-078-228. Και πώς λέω εγώ πολλές φορές, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κάποιος φίλος μου στείλε, χειμώνα αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Γιατί, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στη μέση του καλοκαιριού και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Βέβαια δεν έχουμε κανονίσει τίποτα μερικοί από εμάς. Έχεις κανονίσει, Γιάκο, τίποτα για καλοκαίρι? Τίποτα κι εσύ, δικός μου είσαι. Πάρα πολύ ωραία, δεν πειράζει, της τελευταίας στιγμής, και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, ελάτε να δροσιστούμε, θα κάνουμε την καλύτερη συντροφιά έως και στις 7. Φύγαμε, Seven Nation Army, εννοείται πειραγμένο, εννοείται από τη γνωστή λίστα.

Ωραία, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήδη πάρα πολύ μας έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Θα κάνω δίαιτα, λέει, τώρα καλοκαιριάτικα. Καλά, δεν κάνω. Θα το αφήσω από Σεπτέμβρη. Καλά, όλη τη χρονιά λέω να κάνω δίαιτα. Τουλάχιστον πάω λίγο γυμναστήριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930 078 228. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Λάρισα, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Σέρες, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική, στα Βασιλικά, στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Βέβαια όχι στα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε στην βόρεια και δυτική και κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, για να μην τα πω λόγο, η χώρα μας, σου λέει, προετοιμάζεται για την έλευση του πρώτου κύματος έντονη ζέστη, το οποίο αναμένεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά. Αυτή την εβδομάδα όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, με περιορισμένη αστάθεια που θα εμφανιστεί εκεί προς πέμπτη πλευρά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από τα μέσα του μήνα, γιατί από τις 15 Ιουλίου και έπειτα, χθες η ΕΡΤ ανέφερε και την πιθανότητα να φτάσουμε στα πρώτα 40. Ο δε μετεωρολόγος, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του χθες Δευτέρα αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κύμα καύσωνα, επισημαίνοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά παρά την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Οπότε ας έχουμε έτσι ψυχραιμία. Ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση και για αύριο Τετάρτη. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο, θα πάει στους 31 και γενικότερα έτσι θα τους λύσει όλη η εβδομάδα. Μας λένε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία ότι αναμένουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη καύσωνα, από 15 Ιουλίου και έπειτα. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και αύριο Τετάρτη σε Κιλκής και σε Θεσσαλονίκη, μακριά από εμάς. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε αν είστε στο δρόμο, που είστε και τι κάνετε, διότι είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και πάμε να πηδήξουμε για τη συνέχεια.

Περίμενα και την κραυγή στο τέλος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πειραγμένα από τη λίστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Τρίτης, 7 Εβδόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευτυχία, λέει, είναι να είσαι με μαγιό και αλάτια μέχρι τη δύση του ηλίου πίνοντας κοκτέιλ. Δεν πειράζει, και εδώ που είμαστε στην πόλη, εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 τουλάχιστον. Θα σας δροσίσουμε, θα βάλουμε όμορφες μουσικές, όσο μπορούμε δηλαδή. Και αν έχετε και καμιά παραγγελιά, ρίχτε την στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ότι με τέτοιο όνομα, μάλλον τέτοιο επίθετο, ήταν αναμενόμενο. Διάβαζα τώρα και το έλεγα στο φίλο μου τον Ηλία, ότι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι ο νέος πρόεδρος των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου και επισκέψη. Κατά 10% υπήρξε αύξηση για περισσότερες από 2 εβδομάδες, από την πρεμιέρα δηλαδή στις 19 του Ιούνιου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η νέα παραλία, ως γνωστόν, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Ευελπιστώ να πήρατε τα βιβλία σας, να τα προμηθευθήκατε για τις παραλίες και όχι μόνο. Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια, καθώς και σπουδαίες παρουσιάσεις βιβλίων. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, ζωή να έχουμε, με την υπόσχεση φυσικά να κρατήσουν τον πύχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φυσικά είναι ο αγαπημένος μου ο David Coverdale και η White Snake, και ιδιαίτερα εκεί στη γέφυρα εγώ τουλάχιστον λιώνω. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης, δηλαδή ήτι είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ευτυχώς διάβαζα ότι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή. Στις 4:30 σήμερα απόγευμα Τρίτη, συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τριάδη. Στο σημείο κατευθείαν έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Έχει τεθεί σε έλεγχο και άλλο κακό να μην μας βρει, τα είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, φωτογραφίες από θάλασσα ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το τραγούδι που σας έλεγα. Εντάξει. 6-9-30-078-228 είναι το Viber. Πάω για headbanging. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Καίγονται ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες δηλώσεις του στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Νέτζελ Φάρατζ, υπό το βάρος οικονομικών σκανδάλων. Θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Η Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες, αν προτίθεται ή όχι, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. Φωνική συμπλοκή νωρίτερα στην Κουλούρα η Μαθία. 47χρονος φέρεται ένα μαχαίρο σε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ναι, γέλωσα, Μαρίν, και ξανά βάλει. Βρε, we live all, σαν τον Παπαγιανόπουλο, κάπως έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το ξεκινήσαμε με Beatles, διότι γενέθλια έχει σήμερα ο Βρετανός drummer, σερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Αναφέρομαι στο Richard Starkey, γνωστό φυσικά ως Ringo Starr. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1940, σβήνει τα 86 κεράκια. Φυσικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Beatles. Αξίζει να σημειώσω ότι ξεκίνησε την καριέρα του ο Ringo Starr με τους Rolling Stones and the Hurricanes και δύο χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στα γνωστά μας καθάρια, αντικαθιστώντας τότε τον Pete Best. Αν και δεν συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγκροτήματος, έγραψε μερικά από τα τραγούδια, όπως το Don't Pass Me By, What's Goes On και το Octopus Garden. Συμμετείχε επίσης στα φωνητικά σε άλλα τραγούδια, όπως το With a Little Help for My Friend και το Yellow Submarine που μόλις ακούσαμε. Μετά την διάλυση των Beatles, ακολούθησε solo καριέρα και το 1965 ο Ringo Starr τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον τίτλο Members of the Order of the British Empire. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και φυσικά του ευχόμαστε να τα χιλιάσει και περιμένουμε ακόμα και άλλα τραγούδια, γιατί όχι, περιμένουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ακόμα παλεύω με ένα κρυολόγημα, όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή, διότι παντού κλιματιστικά. Αυτή η εναλλαγή από το κρύο στη ζέστη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με τρελαίνει. Θα μου πεις, τρελή όλη τη χρονιά, δεν σε τρελαίνει τώρα? Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε

σε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη εδώ στην όμορφη πόλη μας, πάμε σε ένα εντυπωσιακό μιούραλ, τοιχογραφία, που αλλάζει εκεί την εικόνα του Βαρδάρη, ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας. Το έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή, πόνηρο πολύ, ακουμπώντας το χέρι της στη ρωμαϊκή αψίδα, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης μας και δημιουργεί ένα νοητό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργικότητα του street artist του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, η γκρίζα περιοχή πλέον των δικαστηρίων αποκτά χρώμα και η γειτονιά έτσι του Βαρδάρη γίνεται πολύ πιο ζωντανή και μας αρέσουν τέτοιου είδους έτσι πρωτοβουλίες και τέτοια murals, διότι αναδεικνύουν την ομορφιά της πόλης όση ομορφιά μας έχει απομείνει. Θα συνεχίσω με Doors. Είναι γνωστό ότι σαν στις 3 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 κηδεύεται στο νεκροταφείο Père Lachaise εκεί στο Παρίσι. Τον τάφο του φυσικά όπως όλοι γνωρίζουμε επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες θαυμαστές του. Αρχικά ο τάφος δεν έγραφε τίποτα, αλλά στη 10η επέτειο από το θάνατό του ο Κροάτης ο γλύπτης ο Μλάντεν Μιγκούλιν τοποθέτησε μια προτομή του τραγουδιστή στον τάφο, η οποία κλάπηκε το 1998. Αργότερα ο πατέρας του τοποθέτησε μια πέτρινη επιγραφή στα ελληνικά. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τι λέει αυτή η επιγραφή. Κατά τον δαίμονα εαυτού.

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, εννοείται ένα τραγούδι από Doors δεν φτάνει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιούλη, και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η, 16 Ιουλίου και ώρα 11:59 το βράδυ, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα της Τρίτης, οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mechanographico.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς φυσικά κωδικούς που διαθέτουν, και ξανά λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, σαν σήμερα θυμάμαι τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδωσα και εγώ τότε στα χρόνια εκεί όταν ήμουν στη σπηλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, διότι πραγματικά δεν βοηθάει τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ σκληρό, θα ξαναπώ, να ζητάς από ένα παιδί 15 χρονών στην ουσία να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ίσως να αποφασίσει, όπως έκανα και εγώ, με βάση κάποια μαθήματα, κάποιες προτιμήσεις κτλ. Και αργότερα αλλάζεις και ρότα. Δεν είσαι βουνό, μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα που είπα βουνά και πόλεις, διάβαζα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ άλλων, τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026. Στην πρώτη φυσικά θέση, η Μαρία Βλαχοπούλου, αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, η οποία είναι, λέει, η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη, εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή, η οποία όμως βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Αν αναρωτιέστε τώρα πού βρισκόμαστε εμείς, η Αθήνα, καταλαμβάνει, είναι κάπου στη μέση, την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στις χειρότερες πόλεις, δηλαδή αυτές που είναι τελευταίες στη λίστα, πρώτη είναι Τεχεράνη, Ιράν, Χαράρε, Ζιμπάμπουα και Κίεβο, Ουκρανία. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Εντάξει, μόνο που ακούσα αυτή την κιθάρα, τελείωσε. Έχεις ταξιδέψει ήδη, έχεις πάει και Κυκλάδες, έχεις πάει και Ιόνιο, έχεις πάει και Αιγαίο, έχεις πάει και στη Χαλκιδική, δεν έχει, και στην Κατερίνη και παντού. Και γουστάρεις και τρελά, και συνέχισε να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6930 078 228.

εντάξει, φοβερό τζαμάρισμα. Δεν καπνίζω, δεν έχω αναπτήρα να ανάψω έναν αναπτήρα. Γιατί εμείς αναπτήρες είχαμε, δεν είχαμε κινητά στις συναυλίες. Τώρα έχουμε κινητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και ορίστε, μου λέει φίλη μου η Ναυσικά και εγώ λίστα 45, άλλαξα καριέρα και κάνω τώρα αυτό που θέλω. Άρα ποτέ δεν είναι αργά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2006 ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Sid Barrett, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1946, έφυγε σε ηλικία 60 ετών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pink Floyd. Η προσφορά του μάλιστα στον ήχο των Pink Floyd ήταν καθοριστική και μάλιστα έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς, βλέπε David Bowie, Paul McCartney και πολλούς άλλους. Οπότε πάλι με Pink Floyd θα κλείσω σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι, Comfortably Numb, και οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι της Θέρμης σε ξέρα χόρτα κοντά σε κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω ντρόουν εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων ευρυσμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11 παρα 10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επικυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει νοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα επίσης πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, και η πομπή του με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές του σιητικού Ισλάμ. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις οικίες της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Την νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσε η οικογένειά της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της από μπαλκονόπορτα και να την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Φωνική συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένα 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα που μένουν στην περιοχή. Οι τρεις δράστες διαπληκτίστηκαν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Εκτός συνόρων και πάλι στην Πορτογαλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορεία έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά της Λισαβόνας έχασε τον έλεγχο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Ράβε, ξύλωνε. Και τι ωραία θα ήταν, Ηλιάκο μου, τώρα να ήμασταν στην Κρήτη, να πίναμε τη τζικουδιά μας, να κάναμε τους χορούς μας με τα υπέροχα αυτά άσματα από τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936, γνωστός επίσης και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, γεννήθηκε εκεί στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μιλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης πολύ γνωστοί μουσικοί της Κρήτης, όπως ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης, και γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το ελληνικό άσμα. Παρότι δεν βρίσκει σύμφωνο το φίλο μου, τον Βασίλη από την Καβάλα, εννοείται έχω κρατήσει τα τραγούδια που μου ζήτησες και εννοείται ότι θα παίξουν αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 3ης, 7 του Ιούλη, Ηλία Σταμπουλής. Power στην τεχνική υποστήριξη. Για να πάμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό σε θυμοτυπικά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο, Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώ. Θα συνεχίσω με Λίκη Λί, διότι η μοναδική της συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και μάλιστα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Παρουσίασε γνωστές της επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, όπως είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε, την Σουηδέζα, την Λίκη Λί. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του αυτό το τραγούδι. Και επειδή σας λέμε κατά καιρούς για αξιόλογους καλλιτέχνες που τους περιμένουμε στη χώρα μας φέτος καλοκαιράκι 2026, εξού και το άσμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-3 30 078 228.

Και ο James Arthur θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα πλαίσια του Sunny Festival 2026. Ανεβαίνει το Λόφο το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Ιουλίου. James Arthur, ο οποίος μας προέκυψε από ένα reality show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Επίσης να σας πω ότι το αδελφάκι μας, ο 958, και συγκεκριμένο ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης, με τη μηχανή αναζήτησης, καθημερινά κοντά σας 5 με 6 στον 958, θα σας δώσει διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur για το Sunny Festival στις 18 του Ιούλη. Εδώ λοιπόν είμαστε, άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τρίτης 7 Εβδόμου, και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral, μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό ότι κατάφερα με τις πατούσες μου να έρθω στην συναυλία του Harry Styles, και μάλιστα όχι μόνο σε μία, σε τρεις συναυλίες, που καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβά αυτά τα εισιτήρια, αλλά με τις πατούσες της κατάφερε, σου λέει, να πάει στη συναυλία. Το τι λέγαμε εδώ με αφορμή αυτό το γεγονός δεν υπάρχει, έπρεπε να τα ακούτε, αλλά δεν πειράζει και που δεν τα ακούσατε. Πάω πάλι στο Harry Styles, διότι ιστορικό ρεκόρ Guinness για τον Harry Styles με την περιοδία του Together Together. Επόμενος σταθμός του Βρετανού καλλιτέχνη είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, 17 του Ιούλη. Αρχικά ο Harry Styles ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ο Harry Styles, μπήκε λοιπόν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο. Η συγκίνησή του, μάλιστα, αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, ήταν έκδηλη στη σκηνή, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία αρχικά ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνης του Wembley το είχαν καταγράψει πέρυσι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Μάλιστα, στην τελευταία του συναυλία, το Σάββατο, περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες από το καινούριο του άλμπουμ, το Kiss All The Time Disco Occasionally, και το Aperture και το Dance No More που ακούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και παλαιότερες του επιτυχίες. Μας ευχαρίστησε όλους, να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Και όπως είπα, επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιούλη, προτού αναχωρήσει ο Harry Styles για την New York, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινάει η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στην Άγκυρα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του ορμού στην τρίτη επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στο σημείο. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ επαναφέρει την ιδέα κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού για την παράκαμψη των στενών του ορμού. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. 47χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας. Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, από την Καβάλα. Όλος ο 102 εδώ χορεύει. Χορεύει με τους Γερμανούς Depeche Mode, Camouflage και Neighbors, εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102 της R3, όποτε ακούτε δίσκο μουσική, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Άρη για το υπέροχο βιντεάκι που μου στείλε από το περιβόλι Γρεβονών. Λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 είμαστε μαζί σας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228, απόγευμα Τρίτης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop, εννοείται.

Ποια είναι η βασίλισσα της pop? Ποια είναι η βασίλισσα της pop, Ηλία? Κάνω quiz αυτή τη στιγμή. Έλα, πες το. Τι λέγαμε πριν με τον Ανδρέα? Α, εσύ το βλέπεις, το ξέρεις. Είναι η Μαντόνα και ο βασιλιάς της pop θεωρητικά είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα τα έχει όλα, σου λέει, και συμφέρει. Διότι, όπως σας είχαμε αναφέρει, βγήκε και κυκλοφόρησε το νέο της, το 15ο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαντόνα, στις 3 του Ιούλη, το Confessions του, ήθελα να πω δύο και είπα δου. Τέλος πάντων, το Confessions του βγήκε λοιπόν 3 του Ιούλη. Η θριαμβευτική της επιστροφή τα έχει όλα και συμφέρει, σου λέει, μια περήφανη συμφιλίωση με το παρελθόν της που ανοίγει ένα συναρπαστικό δρόμο για το μέλλον της. Μια διαρκή προσπάθεια της Μαντόνα να κυνηγάει γενικότερα, να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να κυνηγάει από τη μία τις σύγχρονες τάσεις, από την άλλη να καταλήγει καμιά φορά σε μπερδεμένα και διαφορετικά αποτελέσματα. Με το ολοκένουργιο άλμπουμ της, το Confession 2, η βασίλισσα της pop σταματάει επιτέλους να τρέχει πίσω από τα trends και επιτρέπει στον εαυτό της κάτι που για χρόνια αρνιόταν πεισματικά να κοιτάξει πίσω. Το αποτέλεσμα, μας λένε οι κριτικοί, είναι ότι ο πιο ζωτικός, ο πιο βαθύς, ο πιο ουσιαστικός δίσκος της Μαντόνα των τελευταίων 20 ετών. Στα νέα της κομμάτια δεν παρουσιάζει μια γυαλιστερή ή αψεγάδιαστη περσόνα, αντίθετα επιστρέφει στην αίσθηση του outsider που ένιωθε και στα πρώτα της βήματα στο χώρο. Η πίστα χορού, σου λέει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα. Μπορεί να μην έχει ένα απόλυτο κομμάτι όπως ήταν το Hang Up από το πρώτο Confessions, αλλά είναι πιο όρημη η δουλειά της και καλύτερη, σου λέει, από ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Bring Your Love. Δεν είναι μόνη της η Μαντόνα, παρέα είναι και η ξυλουργού, μαραγκού, Carpenter, η Sabrina. Bring Your Love από το Confessions 2. Ελάτε στην παρέα μας.

Εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Weekend, Dua Lipa, Let Me With You Again. Το παντρέψαμε το κορίτσι και την Dua Lipa την παντρέψαμε και την Taylor Swift την παντρέψαμε. Μια χαρά τα πήγαμε και αυτό το καλοκαίρι από γάμους 2026. Να καλό παντρευτείτε, ελεύθερη. Πάω τώρα να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, αφού απέκλεισε διαπυρός και σιδήρου την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η Αργεντινή, αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη 7 Εβδόμου στις 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι είναι σημαδιακό, την Αίγυπτο, στην Ατλάντα, με έπαθλο μία θέση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την Ert Sport 2. Η αυλαία στη φάση των 16 θα πέσει αύριο βράδυ Τετάρτης με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11 η ώρα το βράδυ, επίσης σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την Ert Sport 2. Πάμε λίγο στους παίκτες του Βελγίου που πολύ τους χάρηκα, διότι τρόλαραν και πολύ καλώς έπραξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Το Βέλγιο, για όσους δεν γνωρίζετε, πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, συντρίβοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, διαποδός Ρωμέλου Λουκάκου, οι κόκκινοι διάβολοι σε εισαγωγικά πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στο Φόλαριν Μπάλοκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχή στο μάτς των 16, δηλαδή να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που έδωσε. Δηλαδή με τι ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ? Καλά, Τραμπ θα μου πεις είναι αυτός και έχει και 5 παιδιά, δηλαδή δεν θα σωθούμε ποτέ από αυτή την οικογένεια, όπως και να έχει, δεν τον μπορώ καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Α, εν τω μεταξύ, τώρα μιλάω για αυτά. Στο Earth News δείχνει, είπα Βέλγιο 4-1, εύκολη πρόκριση και απάντηση για τον, αυτά που λέω εγώ τώρα, για τον Μπάλογκαν. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση, εγώ σας τα λέω όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Linkin Park. Καινούριο το λες, διότι μας έρχεται από το άλμπουμ τους From Zero, το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, μιας και μιλούσαμε για Αμερική. Είχε κυκλοφορήσει το 2024 και αυτό το τραγούδι φέρει το τίτλο Heavy is the Crown.

I'm on fire, baby. Άρη Τρίκαλα, εμείς ευχαριστούμε. Μου λέει ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στους φίλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση εκεί στα κόκκινα. Είμαστε στο Φανάρι, στη Διαγόρα και στην περιφερειακή λίγο και ανατολικά από το ύψος εκεί στη Στούμπα. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά αν φταίει και η πυρκαγιά που σας λέγαμε νωρίτερα, η οποία τώρα δεν είναι πολύ καλύτερα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Θέρμη που ξέσπασε σήμερα απόγευμα 3η-7 Ιούλη, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσω με Παυλίνα Βουλγαράκη, διότι σήμερα η ερμηνεύτρια τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα κομμάτια της έντεχνης σκηνής και επιτυχίες εννοείται από τη δική της πορεία και όχι μόνο. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο Μινάς Ολιάκος στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Ενώ αξίζει επίσης να σημειώσω ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει το Γιώργο Σεφέρη σε δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, σήμερα 3η 7 του Ιούλη και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την ολίγο βραχνιασμένη Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι έρχεται ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος ο Θανάσης Βικόπουλος. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έλα, αύριο θα έχω και καινούριο μαλλί. Θα φτιάξω επιτέλους μαλλί. Όχι ότι θα το δει κανένας από αυτούς που μας ακούνε, εννοώ. Αλλά άμα θέλετε, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και μπείτε μετά στο Τόνια Σουφλέ να με ψάξετε να με δείτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνου σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποελεγχοτέθηκε εν τη γενέση της η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. Στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν στην Καβάλα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Ημαθία, 47χρονος διαπληκτίστηκε με 2 Ρωμά και σκότωσε τον ένα με μαχαίρι. Ο 47χρονος χτύπησε αρχικά με γροθιές τον έναν από τους 2 Ρωμά και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των 3,5-3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει ανέβει ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Επισημαίνουν τον κίνδυνο του φαινομένου χιονοστιβάδας, κατά το οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για τα κρατικά ομόλογα υπερβαίνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο χτυπήθηκε από έναν ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρήπανση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το Σύρο ομολογό του, Αχμετ Αλ-Σάρα, ενώ στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Οι δικαστές της έθεσαν όμως ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Υπάρχουν κόντρες αρκετά γνωστές στον πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι. Ιρλανδοί και Σκότοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με τους Άγγλους, αλλά ούτε και οι Άγγλοι μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και πάθη λιγότερο γνωστά. Οι Σενέζοι έλυσαν τις διαφορές τους με τους Φλωρεντίνους πριν από αιώνες στη μάχη του Μονταπέρτη. Σίγουρα πιο γνωστό μάλλον το ότι οι Los Angeles Lakers δεν θα καπνίσουν ποτέ την πίπα της ειρήνης με τους Boston Celtics στο αμερικάνικο μπάσκετ. Και θεωρώ δεδομένο πως είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πως η Βαρκελόνη δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι οικειοθελώς με τη Μαδρίτη. Κάθε μία από αυτές τις κόντρες έχει τη βάση της ένα παρελθόν, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αιματοβαμμένο και χρειάστηκαν πολλά για να πει κανείς και πάλι όχι με σιγουριά πως άντε, το ξεχάσαμε. Τι γνωρίζετε για την κόντρα Ολλανδών και Γερμανών? Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο εκπομπής γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί κυρίως δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γάλλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν το κεφάλι των Πρώσων κάτω από τις γκυλοτίνες τους. Πολλές φορές λέμε όσο πιο μακριά είναι κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχουν ελπίδες για να έχουν κλείσει οι πληγές. Πόσο μακριά όμως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από το 1974? Μόλις 3 δεκαετίες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Golden Earring, ένα ολλανδικό συγκρότημα, επιτυχημένο, της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, και η πολύ μεγάλη τους επιτυχία, το Raider Love, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973 στην χώρα τους, τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Απρίλιο του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα τραγούδι που πραγματικά έγινε επιτυχία το 1974. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, το Ολλανδικό στέμμα και η κυβέρνηση επιδίωξαν να παραμείνει χώρα ουδέτερη, όπως ήταν ήδη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Μαΐου του 1940, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ολλανδία. Οι δυνάμεις της πολέμησαν για 5 μέρες σκληρά, αλλά στις 14 Μαΐου οι Γερμανοί βομβάρδισαν χωρίς έλεο στο Ρότερνταμ, εκεί όπου περίπου 600 με 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80.000 έμειναν άστεγοι. Υπό την απειλή ότι θα βομβάρδιζαν και άλλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη σε πολεμοφόδια και προμήθειες, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Τότε η βασίλισσα Βιχελμίνα κατέφυγε στην Αγγλία και σύστησε εκεί μια εξόριστη κυβέρνηση, θέλοντας να γίνει σύμβολο της αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γνωστή ιστορία, Έκανε την ίδια εξ αποστάσεως αντίσταση που έκανε και ο Σαρλ Ντεγκόλ για τους Γάλλους, όπως ακριβώς και ο δικός μας αστικός πολιτικός κόσμος που με την πρώτη του φεκιά πήγε και κρύφτηκε στο Κάιρο. Τα χρόνια πέρασαν. Το φθινόπωρο του 1944 οι σύμμαχοι προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ανβέρσας, ώστε να έχουν μια γραμμή εφοδιασμού στην βορειοδυτική Ευρώπη. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Switchback, οι σύμμαχοι προσπαθούν να καθαρίσουν το θύλακα του Μπρέσκενς. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότιο-δυτικά της Ολλανδίας. Ένας φτωχός ψαράς, ο Λοχένχεμ, γυρίζει στην πόλη μαζί με τον μεγάλο του γιο, Ιζακ, και την κόρη του για να βρει προμήθειες. Την ώρα των βομβαρδισμών κρύβονται σε ένα καταφύγιο και ο ψαράς Λο πέφτει πάνω σε ένα μωράκι για να το καλύψει. Το μωράκι θα σωθεί, ο Λο και τα δύο παιδιά του όχι. Ο πιο μικρός γιος του, ο Βίλεμ φαν Χάνεχεμ, είναι μόλις 6 μηνών. Βρίσκεται σε άλλο μέρος μαζί με τη μητέρα του. Θα γλιτώσει. Πιο τυχερός ήταν ο μικρούλης τότε, Ρουτ Κρόλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φινάλε της ιστορίας, διότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλος ήταν το ίδιο. Ζούσε μια άλλη καθημερινή αγωνία. Ο πατέρας του, Ρούντολφ Κρόλ, ήταν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, επιφορτισμένος κυρίως με τη φυγάδευση Εβραίων εκτός συνόρων. Κάθε φορά που ο πατέρας έφευγε, στο σπίτι πετούσε ένα ερώτημα. Θα γυρίσει? Όταν ο πατέρας του Ρουντ γυρνούσε, είχε στις αποσκευές του ιστορίες φρίκης για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ολλανδία. Για τα τρένα των συμπατριωτών του που έφευγαν υποχρεωτικά για δουλειά στα γερμανικά πολεμικά εργοστάσια. Για τους χιλιάδες των νεκρών, των εκτελεσμένων. Κάποιο βράδυ ο πατέρας δεν γύρισε. Και ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για τον γιο του, τον Ρουτ, οι Γερμανοί που τον είχαν συλλάβει δεν πρόλαβαν να τον εκτελέσουν.

Αυτή ήταν η Ήλζε Βέρνερ, φίλες και φίλοι, στο «Don't ich mit morgen sein», ένα γερμανικό τραγούδι του 1941. Και αυτό που ακούγεται από κάτω, το τραγούδι ενός Μουντιάλ, αυτό το 1974, στο οποίο θα βρεθούμε. Από το 1966 ήξεραν οι Δυτικογερμανοί ότι επρόκειτο να διοργανώσουν το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, η Δυτική Γερμανία κέρδισε άνευ αντιπάλου τη διοργάνωση στη συνεδρίαση της FIFA που είχε γίνει στις 6 Ιουλίου του 1966 στο Λονδίνο, αφού αλληλοϋποστηρίχθηκε με την Ισπανία, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1982. Συνολικά, 99 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στον προκριματικό βέβαια γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης με αντιπάλους την Ισπανία και την Γιουγκοσλαβία. Με 4 ήττες και χωρίς βαθμό τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, αποτυχάνοντας για μία ακόμη φορά να προκριθεί σε τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί λοιπόν, στην τελική φάση συμμετείχαν 16 εθνικές ομάδες. 9 ήταν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα η Δυτική Γερμανία, Σκωτία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία και Σουηδία. 5 ομάδες ήταν από την Αμερική και ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή. Μόνο μία ερχόταν από την Αφρική και ήταν το τότε Ζαΐρ, νυν Κονγκό. Μία ομάδα ήταν από την Οκεανία και αυτή ήταν η Αυστραλία. Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους των 4 ομάδων, έκαστος, και οι 8 που προκρίθηκαν χωρίστηκαν εκ νέου σε 2 ομίλους. Από την πρώτη φάση των 16 ξεχώρισε το ντέρμπι του ψυχρού πολέμου, όπως το αποκάλεσαν, ανάμεσα στις 2 Γερμανίες που βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο. Εκεί η Ανατολική Γερμανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε το φαβορή Δυτική Γερμανία με 1-0, με γκολ του σπουδαίου μέσου Jürgen Sparsvasser στο 77ο λεπτό, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Από τα αξιοσημείωτα της πρώτης φάσης, η συντριπτική νίκη της Γιουγκοσλαβίας επί του Ζαΐρ με 9-0 δεν τράπηκαν, 3 γκολ είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και η νίκη της Πολωνίας επί της ΑΙΤΙΣ με 7-0. Η προημιτελική φάση έγινε σε 2 ομίλους των 4 ομάδων έκαστος. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησε η Ολλανδία του Johan Cruyff, που νίκησε κατά σειρά την Αργεντινή με 4-0, την Ανατολική Γερμανία με 2-0 και τη Βραζιλία με 2-0. Στο δεύτερο όμιλο την πρωτιά απέσπασε η National Mannschaft, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, με 3 νίκες, 2-0 επί των Ιουγκοσλάβων, 4-2 επί των Σουηδών και 1-0 επί των Πολωνών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της, όμως με βραχιολάκι. 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. 2 σύλληψεις για πρόκληση φωτιάς από χρήση τροχού στο ακροτήρι Καβάλας. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο. Πάγωσε την Αργεντινή η Αίγυπτος. Στο 0-1 από το 15ο λεπτό το σκορ έχασε πέναλτι ο Μέση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της R3 εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» η οποία με έναν πολύ περίεργο τρόπο, αν θυμάστε, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα δούμε το γιατί, πήγε στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Θαμπουλής, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματά σας 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Όποιος είναι δηλαδή συνδεδεμένος, διότι αυτήν την ώρα υπάρχει και αγώνας Μουντιάλ και μάλιστα συναρπαστικός. Η Αίγυπτος προηγείται 0-1 της Αργεντινής των παικτών που διαφημίζουν πατατάκια σε έναν αγώνα στον οποίο η διαιτησία είναι εξόχως ντροπιαστική. Ό,τι πιο κάλπικο έχουμε δει σε πέναλτι το είδαμε πριν από λίγο υπέρ της Αργεντινής. Ευτυχώς το έπιασε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Η δε κλωτσιά των Αργεντίνων πάει σύννεφο, άλλο διαιτητής πέρα βρέχει. Με το ζόρι δηλαδή να περάσουν κάποιοι για να είναι

τελικό της 6ης Ιουλίου συναντήθηκαν οι δύο δεύτερες των προημιτελικών ομίλων, δηλαδή η Βραζιλία και η Πολωνία. Η σπουδαία την περίοδο εκείνη Πολωνία, με γκολ του θρυλικού Λάτο στο 76ο λεπτό, νίκησε με 1-0 τη Βραζιλία και κατέκτησε την τρίτη θέση. Τι απέγινε άραγε ο πιτσερικάς Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στους βομβαρδισμούς? Ο πιτσερικάς μεγαλώνει μετά το τέλος του πολέμου στην Ουτρέχτη και παίζει μπάλα. Είναι πιο ψηλός από τα άλλα παιδάκια και εξόχως βαρύς. Δείχνει ταλαντούχος, αλλά τα παραπάνω κιλά του και η έλλειψη ταχύτητας προβληματίζουν τους προπονητές. Ξεκινά στις μικρότερες κατηγορίες και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, προσέξτε όνομα, στον Ξέρξη του Ρότερνταμ. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο δυνατό, με βασικό πρωτομάστορα τον σφαγία του ποδοσφαίρου, ο Ρίνους Μίχελς, τον άνθρωπο που κατέστρεψε κάθε ρομαντισμό, εισάγοντας το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Κάτι είχανε με τη μυθολογία μας οι Ολλανδοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Τον Άγιαξ τον ξέρετε, αλλά Άγιαξ είναι ο Έαντας, ε? Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του Άγιαξ του λέει για τον πιτσερικά Φαν Χάνεχεμ, ο Μίχελς τον απορρίπτει. Είναι αργός και μονοδιάστατος για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είπε. Ο Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ τελικά θα μείνει στο Ρότερνταμ. Σε αυτή την πόλη θα κάνει όνομα. Όχι φυσικά με τον Ξέρξη, αλλά με τη μεγάλη Φέγενορντ, η οποία κάποια στιγμή θα τον αποκτήσει. Ο Φαν Χάνεχεμ κατακτά και 3 εγχώριους τίτλους και παρότι είναι μέσος, σκοράρει διαρκώς. Οι φοβερές του μεταβιβάσεις, με μπόλικο και ωραίο φάλτσο, αλλά και η κορμοστασιά του, έχει ήδη χάσει βάρος και από τα 94 κιλά είναι σχεδόν 80, του δίνουν το παρατσούκλι «De Chrome», που σε ελεύθερη μετάφραση είναι «Ο Στραβός». Ο Φαν Χάνεχεμ δεν ξεχωρίζει μόνο στη Φέγενορντ, αλλά κατακτά και θέση στη σπουδαία εθνική ομάδα της Ολλανδίας της εποχής εκείνης. Εκείνος που τον είχε απορρίψει, ο Ρίνους Μίχελς, είναι ήδη προπονητής της Εθνικής. Έχει καταπιεί βέβαια τη γλώσσα του και τον καλεί και στο Μουντιάλ του 1974. Βασικός και αναντικατάστατος στο απεχθές 4-3-3 των Οράνιε. Προσοχή! Η Ολλανδία έκανε πολλά χρόνια να κλείσει τις πληγές της και το μίσος που άργησε να σβήσει, θα κάνει τελικά την εμφάνισή του και στο χώρο του αθλητισμού. Όποτε αγωνιζόμουν κόντρα στη Γερμανία μου γεμάτος άγχος, τους μισώ, δολοφόνησαν τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου, ήταν τα λόγια του Χάνεχεμ. Το ίδιο μίσος είχε και το άλλο το παιδί, το θυμάστε, ο Κρόλ. Μεγάλωσε και εκείνο. Και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε συλλόγους το πέρασε στον Άγιαξ, παίρνοντας τον έναν τίτλο μετά τον άλλον. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του. Ένα από τα αποτελεσματικότερα λίμπερο, δεν υπάρχει πια αυτή η θέση, όλων των εποχών. Έξυπνος ποδοσφαιριστής, πολύ γρήγορος, εξόχως επικίνδυνος στις προωθήσεις του. Με εκείνο το πανέμορφο αρχοντικό στυλ του, διακρίθηκε για την μοναδική του ικανότητα στην άριστη εφαρμογή του τεχνητού offside. Ο Ρίνους Μίχελς θα τον πάρει και αυτόν στο Μουντιάλ του 1974. Τα παιδιά του πολέμου ήθελαν να αποδείξουν κάτι. Και εμείς πάμε στη χρονιά κατά την οποία προκύπτει, ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Πάμε στο 1939 για να ακούσουμε τον Ρούντι Σουρίκε στο «Ich kauf mir ein ganz kleines Auto», δηλαδή «θα μου αγοράσω ένα αυτοκίνητο». Λέτε να θέλει να πάει στο Μουντιάλ.

Η άλλη πλευρά, η δυτικογερμανική, δεν είχε να αποδείξει κάτι. Ειδικά παίχτες που ανήκαν στον χώρο της σκληρής αριστεράς, όπως ο Πολ Μπράιτνερ, τα είχαν ήδη βάλει με τον ναζισμό, θάβοντας για πάντα το τσεκούρι του πολέμου με τους γειτονικούς λαούς. Η πίεση που νιώθουμε είναι τεράστια και το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να αποτελεί διέξοδο για το μίσος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πει στην προσπάθειά του να ρίξει τους τόνους ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της Γερμανίας όλων των εποχών, ο Karl-Heinz Rummenigge. Γεια, Στάσου Θανασάκη. Γερμανοί δεν είναι αυτοί? Ναι, Γερμανοί είναι. Και είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν με τους Ολλανδούς, πότε λέτε? Στον τελικό της 7ης Ιουλίου του 1974. Φτάσαμε. Στο θρυλικό στάδιο του Μονάχου, οι οικοδεσπότες Γερμανοί κατεβαίνουν, φίλες και φίλοι, στον αγωνιστικό χώρο με τους Τζεπ Μάγερ κατά από τα δοκάρια, Μπέρτι Φόγκτς, Πολ Μπράιτνερ, Χάντς Γκιουρτ Σβάντσμπεργκ, Φραντς Μπέκενπάουερ, ο αρχηγός, μεγάλη μορφή, Βόλφγκανγκ Όβερατ, Ράινερ Μπόνοφ, Γιούγκερ Γκραμπόφσκι, Γκέρτ Μιούλερ, Ούλι Χένες και Μπέρν Χέλτσμπάιν. Στον πάγκο τους ένας άνθρωπος που πάντα κατημασούσε και φορούσε πάντα το ίδιο καπέλο, ο Χέλμουτ Σεν. Οι υπτάμενοι Ολλανδοί, όπως τους αποκαλούσαν τους Οράνιε του Ρίνους Μίχελς, κατέβηκαν με μια ομάδα πραγματικό κέντημα υψηλής τεχνικής. Γιόγκλουμ κατά από τα δοκάρια και Σουμπίρ, Άρι Χάν, Ρίσμπεργκ, Κρόλ, τον θυμάστε, Βαν Χάνεχεμ, το παιδί του ψαρά, Νέσκενς, Ρεπ, Γιόχαν Κρόιφ και Ρέζεμπρικ. ογδόντα χιλιάδες θεατές στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου είδαν τους Ολλανδούς να κάνουν την εναρκτήριο σέντρα. Με το που έγινε η σέντρα, άλλαξαν 17 φορές την μπάλα, χωρίς κανένας Γερμανός να την ακουμπήσει, και μόλις στο τέλος του πρώτου λεπτού κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κρόιφ από τον Χένες. Οχοχοχ ακούστηκε. Ο Γιόχανς Νέσκεντς εκτέλεσε το πέναλτι και 1-0 υπέρ των Ολλανδών. Φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο πέναλτι που καταλογιζόταν ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Φίλες και φίλοι, κορυφαία των επιστημών η ιστορία είναι. Και για πάντα θα είναι. Όσοι τη μελέτησαν και κυρίως την ανέλησαν διεξοδικά, μόνο επιτυχίες είχαν. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι η μόνη επιστήμη που μπορεί να υπολογίσει σε ένα βαθμό το μέλλον. Και είμαι σίγουρος πως τόσο ο προπονητής της Ολλανδίας, όσο και οι παίχτες του, στο μάθημα της ιστορίας ήταν κάτω από τη βάση. Εσείς όμως είστε αριστούχοι, έτσι? Και είστε αριστούχοι διότι εδώ είσαστε όταν σας μιλούσα για τη μάχη του Λινί που διεξήχθη στις 16 Ιουνίου του 1815. Εκεί οι Γάλλοι του Βοναπάρτη σκόρπισαν στους 5 ανέμους τους πρόσους του μεγάλου στρατάρχη Μπλούχερ, ο οποίος μάλιστα καταπλακώθηκε από το ίδιο του το άλογο. Οι δε ελάχιστοι αναπομείναντες Γερμανοί έτρεχαν εδώ και εκεί για να γλιτώσουν από τους υπείς των Γάλλων. Μόνο που οι υπερόπτες Φραντσέζοι δεν μπήκαν στον κόπο να τους αποτελειώσουν. Αποχώρησαν νικητές από το πεδίο της μάχης, στρέφοντας το μέτωπό τους στον ολομόναχο αγγλικό στρατό του Wellington που ταμπουρωνόταν χωρίς ελπίδες στο Βατερλό. Μετά από ώρες, ο Γερομπλίχερ βγήκε μόνος του ολοζώντανος κάτω από το άλογό του. Επέστρεψε στη βάση του, αναδιοργάνωσε σε χρόνο ρεκόρ τη μεγάλη γερμανική στρατιά και με τους υπείς του έφτασε στο Βατερλό ακριβώς στο κρίσιμο λεπτό κατά το οποίο ο γονατισμένος πλέον Wellington έβλεπε το λόφο του να μην αντέχει στο σφυροκόπημα των Γάλλων.

και εκεί στο Βατερλό οι Γερμανοί άλλαζαν το ρου όχι μόνο μιας μάχης, αλλά και ολάκερης της παγκόσμιας ιστορίας.

Νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε, φίλες και φίλοι, μετά από την αναφορά στο Waterloo, το Waterloo των ABBA, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης του 1974. Ένα 1-0 λοιπόν υπέρ των Ολλανδών. Όπως δήλωσε χρόνια αργότερα ο μέγας Γερμανός ποδοσφαιριστής Paul Breitner, μετά τον γκολ των Ολλανδών είχαμε παραλύσει. Μόνο που οι Ολλανδοί δεν είχαν καταλάβει πόσο χαμηλά είχε πέσει το ηθικό μας. Μόνο που οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, δεν το εκμεταλλεύονται. Δείχνουν φοβερή αλαζονία. Δεν θέλουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη του ποδοσφαίρου να καθαρίσουν το μάτς. Θέλουν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Πώς? Κοιτάζουν περισσότερο πώς θα βάλουν στη μέση κάποιο γερμανό παίκτη για να τον παίξουν κορόιδο, πώς θα κάνουν τους Γερμανούς να κυνηγούν συνέχεια την μπάλα. Κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν σκοράρουν. Ο αρχηγός των Γερμανών, ο Franz Beckenbauer, την ώρα που ο διαιτητής είχε καταλογίσει πέναλτι, είχε κάνει βέβαια δουλίτσα στο παρασκήνιο. Είχε τρέξει προς τον διαιτητή και μάλλον του θύμισε πως είναι άδικο να χτυπιέται η σύγχρονη Γερμανία για τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί το λέω αυτό έστω και χαμογελώντας? Τι του είπε? Φυσικά και το έδωσε στο πέναλτι. Άγγλος δεν είσαι? Okay, θα έλεγα, δεν ξέρουμε πόσο επηρεάστηκε ο ρέφερι, αλλά στο 25ο λεπτό ο Χάλτζεμπάιν, σε σημασμένος θεατρίνος, πέφτει μετά από μαρκάρισμα στην περιοχή των Ολλανδών. Πολλοί Ολλανδοί ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι ήταν η βουτιά και τίποτα περισσότερο, αλλά ο Άγγλος διαιτητής δίνει πέναλτι. Οι Γερμανοί είναι πιο κρύοι και από κατάψυξη σκληροί, έτσι. Ο Μπράιτνερ σκοράρει 1-1. Ο Μπλίχερ έχει βγει ζωντανός κατά τα λόγω του, όπως αντιλαμβάνεστε, και τρέχει προς τη βάση του για να αναδιοργανώσει τους ουσιαστικά ανύπαρκτους υπίστου. Ο Φόξ εξουδετερώνει πλήρως τον Γιώχαν Κρόιφ και με διασφαλισμένα τα νότα τους οι Δυτικογερμανοί αρχίζουν την μεγάλη αντεπίθεση.

πλησιάζει η λήξη του ημιχρόνου. Στο 43ο λεπτό, ο Μπόνοφ ξεφεύγει από τα δεξιά, σεντράρει και μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γερμανικής επίθεσης, ο Γκέρτ Μιούλερ, κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό του και σουτάρει. Επρόκειτο για το 68ο και τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Δυτικής Γερμανίας. Το παιχνίδι έχει γυρίσει. Οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν και το πιο πολύτιμο γκολ του Γκέρτ Μιούλερ. Γιατί? Διότι στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των Ολλανδών, ο Γερμανός τερματοφύλακα Τζεπ Μάγερ κατέβασε ρολά μπρος από την εστία του. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Γερμανούς, φίλες και φίλοι, να αγκαλιάζονται και τους Ολλανδούς να κλαίνε. Θαυμάστηκαν για τον τρόπο παιχνιδιού τους, αλλά αυτό ήταν μια αφέλεια, διότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που εισήγαγαν οι Ολλανδοί ήταν κάτι και εξακολουθεί να είναι πολύ άσχημο, αλλά θαυμάστηκε γιατί τότε έμοιαζε πρωτοποριακό. Ευτυχώς για την αξιοπρέπεια του ποδοσφαίρου, στις 7 Ιουλίου του 1974 κέρδισε το παλιό σύστημα, το λεγόμενο positionnel, όπου κάθε παίχτης έπαιζε μόνο στο χώρο του και όχι πάνω κάτω, σαν μηχανή κοπής χόρτου, όπως συμβαίνει σήμερα. Περισσότεροι μίλησαν για εθνική πληγή που δεν έκλεινε με αφορμή την ήττα εκείνη, αλλά και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανοησία. Το γήπεδο είναι γήπεδο και ό,τι γίνεται εκεί πέρα μπορεί να είναι μια πληγή, αλλά σίγουρα ποδοσφαιρική και όχι κάτι περισσότερο. Ένα είναι το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι. Την ιστορία πρέπει να τη μελετάμε. Διότι άνθρωπος αγράμματος, κούτσουρο απελέκητο. Αν οι Ολλανδοί είχαν διαβάσει, δεν θα έχαναν. Θα συνέχιζαν όμως, όπως και οι Γερμανοί συνέχισαν, και κάποια στιγμή θα κατάφερναν στοιχειοδός να πάρουν μια σχετική ρεβάνς. Διότι το σοου πρέπει να συνεχίζεται, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο show must go on και είναι τον Three Dog Night. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 8 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις Κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Προειδοποιούν ότι μια τέτοια απόφαση θα έστελνε λανθασμένο στρατηγικό μήνυμα στους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε λίγο ξεκινά το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην Τουρκία κατέφθασε ήδη και ο Ουκρανός Πρόεδρος. Συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 4 ενέργεια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμαρουσίου για τις προσλήψεις στη σχολική καθαριότητα. Εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μείωση κατά 25 των προσλήψεων προσωπικού σχολικής καθαριότητας, ενώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλλουν την απόφαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοχειρία. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο της μητέρας και του γιου της. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο, ο οποίος διακομίστηκε στην Αθήνα για νοσηλεία. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση και οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση ώστε να καλυφθούν τα νοσήλια. Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια να τον ξυπνήσουν, αλλά έπαθε κρίση. Εκτέλεσαν με σφαίρα στο κεφάλι την 39χρονη Ουκρανή που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό. Οι Ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες, έναν εν ενεργεία αξιωματικό πληροφοριών και έναν πρώην αστυνομικό ως υπόπτους για τη δολοφονία της. Ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να ομολόγησε τη διάπραξη του φόνου μαζί με το δεύτερο συλληφθέντα ύποπτο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, οι αρχές εντόπισαν έναν υπόγειο χώρο που προσωμίαζε με δωμάτιο βασανιστήριων. Δάνειο με εγγύηση το τυρί που οριμάζει στις αποθήκες της έλαβε η παλαιότερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μέτος ίδρυσης το 1784 η επιχείρηση Μπραζάλε Σπα συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ από τράπεζα με εγγύηση τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης. Στην Ινδία τώρα σοκάρει βίντεο που καταγράφει Λένα να επιτίθεται και να ακινητοποιεί βοσκό για 30 λεπτά. Ο βοσκός τραυματίστηκε στο κεφάλι, στο λαιμό, στο χέρι και την πλάτη, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

περιστέρια στην οδό μοναστηρίου. Στο διάλειμμα τους θα ταΐζουν ψυχολόγοι της κοινωνίας, λειτουργοί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου. Της κοινωνίας, λειτουργοί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου. Έχω πια μάθει πως λατρεύουνε τα τρένα. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα. Όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα. Όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου.

γυμναστηρίου. Τη νύχτα ξέρουνε όσους πουλάν βιτρίνα. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από το φτωχόν τα κυβερνία. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 7 Εβδόμου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Σαββίδη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς ως τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινής-Αιγύπτου με τους Φαραώ να προηγούνται από νωρίς 0-1 και την Αργεντινή να χάνει πέναλτι με Λιονέλ Μέση και παρά την πίεση που ασκεί δεν έχει αλλάξει το σκορ. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό και σε λίγη ώρα στις 11 είναι ο τελευταίος αγώνας για το ποιος θα προκριθεί στους 8, Ελβετία-Κολομβία, από την ΕΡΤ όλα αυτά. Και πάλι και μετά από αυτούς τους αγώνες θα ξέρουμε τους 8 της επόμενης φάσης. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν θα έχουμε, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και το νικητή του αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αίγυπτος και του βραδινού Ελβετία-Κολομβία. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του αγώνα που θα προκύψει από τους σημερινούς. Οπότε έχουμε ψωμί ακόμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Έχουν φύγει κάποια από τα φαβορί, Βραζιλία-Γερμανία εκτός και μείνετε μαζί μας ως τις 10.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Για να ξέρετε, αυτή την ώρα έχει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας και κάνουν πορεία. Αυτή πριν από λίγο ήταν στην οδό Τσιμισκή. Όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, να είστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να ήρθατε αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα μένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Χθες είπαμε Ισπανία-Πορτογαλία με τους Ισπανούς να πετάνε έξω τους Πορτογάλους και Βέλγιο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά οι οικοδεσπότες έφυγαν με 4 γκολ στην πλάτη. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα, στις 20 Μαΐου ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει: «Πιστεύω πολύ στην αριθμολογία και ότι ο αριθμός 6 μας φέρνει καλή τύχη. Το 2016 κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1966 πετύχαμε την καλύτερη πορεία μας στο Παγκόσμιο Κύπελο και το 2006 φτάσαμε στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν η Πορτογαλία, το 2026, αποκλείστηκε από έναν παίκτη που φορούσε το 6 της Ισπανίας στις 6 Ιουλίου. Καλά πήγε αυτό. Όσον αφορά δε τους Βέλγους, αμέσως μετά τη νίκη με 4-1 και το 4ο γκολ από τον Ρωμέλο Λουκάκου, πήγαν στην άκρη και άρχισαν να πανηγυρίζουν, κάνοντας, παριστάνοντας το χορό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να τρολάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος φέρεται παραμονές του αγώνα να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους μάτς τους 16, και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι με ή χωρίς Μπάλογκαν αυτοί ήταν οι καλύτεροι και αυτοί πέρασαν στον επόμενο γύρο. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο το Μοντρεάλ, είναι και ωραίες τρολιές.

Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Νεάπολη και είναι στη συντροφιά μας η ίδια η Νίκη, ο Μάκης και η Μπέμπα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Μόλις ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Οπότε ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη παραμένει 0-1 Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Και μιας και λέμε για Μουντιάλ, έχει γίνει ένα φαινόμενο pop κουλτούρας οι προβλέψεις της διάσημης κομικής σειράς κόμικς, η Simpsons. Οι φανατικοί της σειράς λένε ότι πολλές φορές, σε πολλά επεισόδια, φαίνεται ότι έχει προβλεφθεί το μέλλον. Μεταξύ των επιτυχημένων εντός εισαγωγικών προβλέψεων της σειράς περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο διαφθοράς στη FIFA. Και μάλιστα φέτος κυκλοφόρησαν και viral αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι η σειρά είχε προειδοποιήσει και για το νησί του Επστάιν ήδη από το 2000. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Ωστόσο φαίνεται ότι στο επεισόδιο της ένατη σεζόν σε μια τηλεοπτική διαφήμιση που προωθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να αναδειχθεί ποιο έθνος είναι το σπουδαιότερο στη γη, φαίνεται ότι αυτή η πρόβλεψη πάει κουβά, γιατί σε αυτόν τον αγώνα οι αντιμέτωποι είναι το Μεξικό και η Πορτογαλία. Δύο ομάδες που έχουν ήδη φύγει από το Μουντιάλ φέτος. Εκτός όλων των άλλων, η σκηνή από το επεισόδιο του 1997 φαίνεται ότι δεν αναφέρει καν το έτος 2026, οπότε αυτή η πρόβλεψη ήταν τουλάχιστον αποτυχημένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Ερντογάν. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασελάκη. Έχει απομείνει πλέον μόνο η βουλευτής Ραλία Χριστίδου. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα. Απαταιώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Φαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. 66χρονος συνελήφθη για τη φωτιά στο Τριάδι το απόγευμα, προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα για εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Με ένα γκολ στο 67 η Αίγυπτος έκανε αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει νωρίτερα, ότι τσακυρώθηκε το γκολ με υπόδειξη του VAR και προηγείται 0-2 της Αργεντινής στο 76ο λεπτό. Αν αυτό παραμείνει ως έχει, μιλάμε σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αθλητικούς ρυθμούς, καθώς η Μαράια Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, καθώς μαζί με την οικογένειά της πάει από το κρύο Ουινσκόνσιν στο θερμό Μαϊάμι. Λοιπόν, με μια συγκινητική επιστολή λοιπόν αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή. Ξεκινά και λέει: φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μαιευτήριο εδώ. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του ηλιοδωματίου μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο, παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA του 2021. Εδώ ζήσαμε τη ζωή, το θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, την απώλεια, γράφει. Και αναφέρεται και στο Γιάννη Αντετοκούμπο: φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή

φανέλα. Απάντησε το Milwaukee, η ομάδα, στην επιστολή της Μαράιας Αντετοκούμπο, λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Milwaukee σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει». Από εκεί και πέρα ο Γιάννης πάει Miami Heat με σκοπό, τι άλλο, ένα ακόμα πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα. Και με το LeBron James ελεύθερο, αυτόν φαίνεται πως γλυκοκοιτάζουν οι Miami Heat. Ο βασιλιάς έκανε γνωστό στους Lakers πως δεν θα αγωνιστεί σε αυτούς την επόμενη χρονιά. Και τώρα 6 ομάδες τον γλυκοκοιτούν. Sixers, Cavaliers, Heat, Nuggets, Warriors και Timberwolves. Το μεγαλύτερο buzz προκαλεί τυχόν επιστροφή του LeBron στο Miami, έτσι ώστε μαζί με Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο να κάνουν τους νέους Big 3. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε έναν YouTuber ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν αυτός που το έπαιρνε συνέντευξη του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να δουν συμπαίκτες τον ίδιο με τον LeBron James, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε πως θεωρεί τον LeBron James τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ το άθλημα, και για να αποδειχτεί πόσο πολύ τον θέλει στο Miami, κάποια στιγμή τρολάροντας του είπαν ότι υπέγραψε στους Cavaliers, και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρωτούσε με αγωνία αν αυτό είναι αλήθεια, και όταν του είπανε πως όχι, μην το κάνεις αυτό, είπε, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή. Αν δούμε μαζί LeBron και Αντετοκούμπο στους Heat, θα είναι σίγουρα υπερθέαμα.

Το χρονικό διάστημα που διήρκησε το συγκεκριμένο τραγούδι αρκούσε στην Αργεντινή για να κάνει το 2-2. Ναι, καλά ακούσατε, είμαστε στο 84ο λεπτό και με 2 γκολ στο 79 και στο 83 από τον Μέση το δεύτερο και από τον Ρομέρο το πρώτο, η Αργεντινή είναι ξανά στον αγώνα και έχουμε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Να σας πω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι και αυτό τον κάνει αυτή τη στιγμή τον παίχτη με τα περισσότερα πέναλτι που έχει χάσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 σε κανονική διάρκεια αγώνα η παράταση. Το προηγούμενο ήταν με την Αυστρία, ωστόσο εκείνον τον αγώνα στους ομίλους σκόραρε 2 φορές δίνοντας τη νίκη στην Αργεντινή. Και επίσης ότι ο Μέση έχει χάσει τα μισά πέναλτι από τα οποία έχει εκτελέσει σε Μουντιάλ και είναι και 4 χαμένα πέναλτι στην ιστορία, τα περισσότερα σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές τουλάχιστον στις βόρειες χώρες. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων στην Φιλανδία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε το 1996, φέτος για 21η φορά γίνεται, 2 διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από τον σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Ζυγίζει ο σύντροφος 135 κιλά. Η διοργάνωση είναι από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στην περιοχή και τουριστική ατραξιόν.

Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για διακοπές και κυρίως πού θα πάτε, αλλά αν πάτε σε ελληνικά νησιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις για το τι να δοκιμάσετε. Λοιπόν, αν πάτε Σαντορίνη, εντάξει, οκ, okay, εκτός από τη φάβα, οι ντοματοκεφτέδες είναι τουλάχιστον εισάξια διάσημη με την φάβα της Σαντορίνης. Στην Κίμολο, αν πάτε, να φάτε λαδένια. Η λαδένια είναι κάτι σαν την ελληνική εκδοχή της πίτσας, αλλά νηστίσιμη. Χωρίς τυρί και παρασκευάζεται μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Στην Άνδρο, φρουτάλια. Είναι η ομελέτα, χωρίς όμως να είναι κλασική ομελέτα. Ό,τι έχει στο ψυγείο. Αυτό είναι το μότο και φτιάχνουμε αυγά και ό,τι έχει το ψυγείο, την τοπική λιχουδιά. Στη Σύφνο, μαστέλο. Το συγκεκριμένο πιάτο έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο πύλινο σκεύος μέσα στο οποίο στρώνονται κλιματόβεργες που παίζουν το ρόλο της χάρας και πάνω στις οποίες τοποθετείται το κρέας και ψήνεται. Αν και πιάτο της λαμπρής μαγειρεύεται στη Σύφνο όλο το χρόνο. Στην Κέρκυρα καλοκαίρι θα φάτε μπουρδέτο. Οκ, okay, παστιτσάδα, ωραία το σοφρίτο, αλλά καλοκαίρι είναι μπουρδέτο. Ψάρι, συνήθως μπακαλιάρος, και μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, θα δοκιμάσετε σουφικό. Είναι το μπριάμ του νησιού, φρέσκα λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα σε βαθύ τηγάνι. Κρήτη, αν πάτε, φυσικά αντικριστό. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το αντικριστό της Κρήτης, το γνωστό ως οφτό στους κατοίκους της περιοχής. Αρνί που ψήνεται πάνω στη φωτιά, στη ζέστη της φωτιάς και όχι στα κάρβουνα. Και έχει και επιδόρπιο. Στη Μήλο παρασκευάζουν καρπουζένια. Είναι μια γλυκιά πίτα από καρπούζι, μέλι και σουσάμι. Αυτά λοιπόν να δοκιμάσετε. Καλό ταξίδι.

0: Ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη μέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι ηγέτες των κρατομελών είχαν δεσμευτεί στη Σύνοδο της Χάγης για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικά μέσα και υποδομές έως το 2035. Πολλές χώρες μέλη, όπως η Αλβανία, η Σλοβενία και η Τσοχία, αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το όριο του 2% στις αμυντικές τους δαπάνες. Με πορεία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης η συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ. Στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον δικαστικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει την εσωκομματική δημοκρατία και την προστασία του πολιτεύματος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων εξέφρασαν έντονες διαφωνίες για την πρόταση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο κρατικού ελέγχου. Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν επίσης σχετικά με το προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και τη συνταγματική κατοχήρωση της επικοινωνίας των βουλευτών με την εκλογική τους περιφέρεια. Άλλη μία απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της, που κατέθεσε σήμερα, στο εκτελεστικό γραφείο, παρά μόνο 2 αποσπάσματά της. Το γραφείο τύπου του κόμματος της εύχεται με ανακοίνωση καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Πλέον η Ραλία Χριστίδου παραμένει η μοναδική βουλευτής που υποστηρίζει το Στέφανο Κασελάκη. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από προσφυγές 2 υποψήφιων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Οι 2 προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι Θεσσαλονίκη το απόγευμα, που έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, το λεγόμενο καταστροφέα, εντός οικοπαιδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 684.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στη Λέσβο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοκυρία στο Αίγιο. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο μητέρας και γιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εμέσω επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με το Σύρο ομολογό του. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και 10, άντε 12 σκάρτα λεπτά έφταναν για να γίνει η ανατροπή του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι στους 8 με Μέση Μεσία, με assist και goal το 2-2 και στο τέλος της καθυστερήσεις η Αλμπισελέστε πέρασε στους 8 αφήνοντας άναυδους τους Αιγύπτιους που μέχρι το 78 νόμιζαν ότι θα περνούσαν στην επόμενη φάση λογαριάζοντας χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και στην Νατάσα που λέει ότι μας άνοιξε στην όρεξη βραδιάτικα με αφορμή το προηγούμενο σχόλιο όσον αφορά τα φαγητά στα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τη Ζαχαρένια που μας στέλνει τώρα το μήνυμα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από δυτικά λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά, μιας και ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων είναι ένα, το καρπούζι. Και πώς θα καταλάβεις τι έχει μέσα αυτό το πράσινο στρόγγυλο πράγμα αν δεν είσαι ειδικός. Η παραγωγή λένε ότι θέλει τέχνη για να δεις ποιο είναι το καλό καρπούζι και μάλιστα συστήνουν και ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας κάνουν να επιλέξετε το καλύτερο. Λοιπόν, βασικές ενδείξεις ότι ένα καρπούζι είναι ώριμο είναι οι εξής. Η φλούδα του πρέπει να είναι ματ, όχι γυαλιστερή, καθώς η γυαλάδα λέει υποδηλώνει ότι είναι άγουρο. Οι καφέ τραχές κυλίδες ή ουλές στην επιφάνεια της φλούδας αποτελούν ένδειξη καλής γεύσης, σχετίζονται με την επικονίαση του άνθους από μέλισσες. Το σημείο όπου το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος θα πρέπει να έχει πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα, είναι ένδειξη ότι έχει οριμάσει σωστά. Και το μεγάλο κόλπο τώρα, το χτύπημα. Όταν το χτυπάνε εκεί και λες τι ακούνε ρε φίλε μέσα, παίζει κανένας. Ένα ελαφρύ χτύπημα λέει στη φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το ώριμο καρπούζι παράγει ένα βαθύ κούφιο ήχο, ενώ το άγουρο ακούγεται πιο συμπαγές. Πώς ακούγεται η διαφορά, ποια είναι, μην με ρωτάτε, δεν την ξέρω. Τέλος, προτιμήστε τα στρογγυλά καρπούζια, καθώς θεωρούνται πιο γευστικά από τα οβάλ ή τα μακρόστενα. Άντε, καλή όρεξη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Κι όμως η Έφη βρήκε ποιο είναι το καλύτερο καρπούζι. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Το καλύτερο καρπούζι, λέει, είναι αυτό που σου το φέρνουν στο πιάτο. 100%. Και καθαρισμένο κιόλας και είσαι κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Καλησπέρα και απόψε, λέει η Έφη, στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δεν θα πάμε ούτε στα καρπούζια ούτε στα ελληνικά νησιά. Θα πάμε στα νησιά όλης της Ευρώπης. Αν και αυτή την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews την αμφισβητώ για έναν και μόνο λόγο, θα σας πω αργότερα. Λοιπόν, το Euronews αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία κριτήρια. Καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, ανέμους, θερμοκρασία, επιλογές για φαγητό και ποτό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τους χώρους πρασίνου και την φυσική βλάστηση. Στην τελική βαθμολογία η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα έχουμε κυριαρχία Ισπανίας και Κροατίας με 9 θέσεις. Στην κορυφή της λίστας είναι η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί των Καναρίων νήσων, με βαθμολογία 95%. Σύμφωνα με τη βαθμολογία, ξεχώρισε στο συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και κυρίως υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας. Δεύτερη, η Λα Πάλμα, γνωστή και ως Λα Ίσλα Μπονίτα. Το νησί αποτελεί απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, γεγονός που αντανακλά τον φυσικό του πλούτο. Τρίτη, η Μαδέρα της Πορτογαλίας με 93%. Βρίσκεται το αρχαίο δάσος που είναι μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο νησιά της Κροατίας, η Μεσαιωνική Κόρτσουλα με 92% και το Μλιέτ με 90%, ένα από τα νησιά της Αδριατικής που ελάχιστα έχει παρέμβει άνθρωπος. Στη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, Λόσινη στην Κροατία, Μπράτς επίσης Κροατία, Γκραν Κανάρια και Λαγκομέρα επίσης στα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τα καλύτερα νησιά με βάση την ηλιοφάνεια, είναι πρώτη Τενερίφη, ακολουθεί Λαγκομέρα και Γκραν Κανάρια, τα Κανάρια νησιά λοιπόν. Με βάση τις δραστηριότητες στη φύση, το Μλιέτ στην Κροατία, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και η Κόρτσουλα επίσης στην Κροατία και στη γαστρονομία το Κάπρι στην Ιταλία πρώτο και η Σαρδινία δεύτερη. Αναρωτιόμαστε πού είναι η Ελλάδα. Με τόσα νησιά, πού είναι η Ελλάδα σε αυτή την έρευνα. Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι, έχει βάση, δεν έχει ούτε ένα ελληνικό νησί, είναι μόνο η Σαντορίνη στην τρίτη θέση στα καλύτερα νησιά με βάση το φαγητό. Εγώ ένα θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στα 1.250 ευρώ οι αποδοχές για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα 1.200 για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι, έκανε εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου με μηχάνημα και προκάλεσε σπινθήρα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο. Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027. Συναγερμός για νέο φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Το νέο κύμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2 νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ρόφων στη Νέα Υόρκη μετά από εργασίες ανακαίνησης. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. Στους 8 του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από επική ανατροπή. Νίκησε με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Μέση έβαλε γκολ, όμως έχασε και πέναλτι, κόβοντας την ανάσα στους οπαδούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και αν ετοιμάζετε να πάτε ταξίδι και δει αεροπορικό, πρέπει να πάρετε μαζί σας φούτερ, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Γιατί κάνει κρύο στις πτήσεις λοιπόν? Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο θα γνωρίζετε ότι στην καμπίνα του αεροπλάνου υπάρχει μια σχετική ψυχρότητα. Το κλίμα μέσα είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία και δύσκολο. 20 βαθμοί, ο Κώστας λέει. 21 με 24 υπολογίζεται εδώ. Υπάρχει μια... Λοιπόν... Ένας πρώην αεροσυνοδός και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής αποκάλυψε γιατί μέσα στο αεροπλάνο κάνει πολύ κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο στην καμπίνα ενός αεροσκάφους κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Θεωρητικά αυτή είναι μια άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Στην πράξη όμως μέσα στο αεροπλάνο το κρύο γίνεται πιο αισθητό λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας. Σε ύψος πλεύσης η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει στο 10 έως 20% επίπεδα πολύ χαμηλά. Ο ξηρός αέρας κάνει το σώμα να αισθάνεται τη θερμοκρασία διαφορετικά και συχνά πιο ψυχρά. Για ποιο λόγο λοιπόν η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή? Η απάντηση λέει ότι είναι για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες. Στην καμπίνα ενός αεροπλάνου η πίεση δεν αντιστοιχεί σε εκείνη με την επιφάνεια της θάλασσας. Συνήθως προσομοιώνει υψόμετρο περίπου 6 έως 8.000 ποδιών, δηλαδή συνθήκες παρόμοιες με αυτές ενός βουνού. Και έτσι γίνεται ο συμβιβασμός. Αν το αεροσκάφος διατηρούσε πίεση αντίστοιχη τη στάθμη τη θάλασσα σε ύψος 35.000 ποδιών, θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Για τους περισσότερους μπορεί η αλλαγή να περνά παρατήρητη, ωστόσο το σώμα έχει στη διάθεσή του λιγότερο οξυγόνο και κάποιοι μπορεί να αισθανθούν τζάλι, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, ιδιαίτερα σε νυχτερινές πτήσεις, όταν ξυπνούν απότομα, σηκώνονται γρήγορα και ο οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Ο πιο δροσερός αέρας βοηθά τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση, κάτι σημαντικό σε περίπτωση αναταράξεων ή ανάγκη εκένωσης. Η ζέστη αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει την καρδιά να δουλεύει εντονότερα και αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Λοιπόν, τι να κάνετε αν κρυώνετε? Το βέβαιο είναι να πάρετε μια ζακέτα ή ένα φούτερ, αλλά πού να καθίσετε? Πού να μην καθίσετε αν κρυώνετε? Λοιπόν, οι θέσεις στην έξοδο κινδύνου και στα παράθυρα συχνά είναι πιο ψυχρές επειδή βρίσκονται κοντά στις πόρτες ή στο εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου. Οι κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα και ποτά είναι επίσης πιο κρύες, κυρίως λόγω των ισχυρών μονάδων ψύξης. Και σε κάθε περίπτωση φροντίστε να πάρετε κάτι, κρυώνετε δεν κρυώνετε, για τίποτε δεν ξέρεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει μακάρι να κρυώναμε, αλλά πού, με αφορμή το κρύο στις πτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ταξιδάκια ονειρεύεται και γιατί όχι. Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1847, ο Έντουαρτ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Αποικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στον Μπορντό της Γαλλίας. Τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το 1 τρίτο του φορτίου. Θα μου πείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο βαρετό γράμμα του κόσμου και ενδεχομένως θα είχατε δίκιο. Ωστόσο, είναι το πιο ακριβό γράμμα του κόσμου και η σπανιότητά του δεν έγκυται στο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά στα δύο γραμματόσημα τα οποία κόλλησε επάνω ο αποστολέας. Το λεγόμενο γράμμα του Μπορντό έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μοναδικός συνδυασμός δύο γραμματοσύμων που χρησιμοποιήθηκαν το κάνει περιζήτητο. Η εκτιμόμενη αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην κατοχή αγνώστου συλλέκτη. Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 όταν ο Χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της Βασίλισσας Βικτόριας τη φράση «Post office» αντί για «Post paid». Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα διασώζονται από αυτά μόλις 27 γραμματόσημα, 12 από τα μπλε και 15 από τα ρόζ, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες. Ένα από τα μπλε σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες επάνω δηλαδή, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο τα συγκεκριμένα γραμματόσημα, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού.

0: Λοιπόν, ένας Ιταλός YouTuber φιλοξένησε σε συνέντευξη που έκανε τον τύπο που έχει τον πιο εύκολο τηλεφωνικό αριθμό του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εμφανιστεί επώνυμα και κράτησε την ανωνυμία του παρουσιαζόμενος ως κύριος Sim, και αυτό γιατί έχει στη συλλογή του μια σειρά από απίθανους τηλεφωνικούς αριθμούς και αυτή τη συλλογή τη φυλά ως κόρη οφθαλμού. Λοιπόν, έχει το ιταλικό αριθμό 33 33 33 33 33 33. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός του αριθμός και ο τύπος δέχεται, λέει, καθημερινά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον αριθμό, δέχεται καθημερινά μεταξύ 1500 και 2000 τηλεφωνικών κλήσεων που δεν αφορούν τον ίδιο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες στο διαδίκτυο, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα για να μην δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό και έτσι δέχεται κλήσεις. Έχει βρει το κόλπο έτσι ώστε να μην φτάνουν οι κλήσεις σε αυτόν. Αν δεν βρίσκονται στη λίστα των επαφών του, πηγαίνουν κατευθείαν σε σήμα κατηλημένου. Για τον αριθμό αυτό του έχουν προσφερθεί 2 εκατομμύρια δολάρια για να το πουλήσει, ωστόσο πιστός στη συλλογή του δεν τα δέχτηκε και, όπως είπε, ακόμη και σήμερα η σύζυγός του τον κυνηγά για αυτή του την απόφαση.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.
0: Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης, καθώς ο μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας με άμεσες εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Ο κ. Μητσοτάκης παρίσταται αυτή την ώρα στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, σε μια πολυετή εκκρεμότητα που είχε οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε αντιπαράθεση με το ίδιο το δημόσιο, βάζει ο νέος νόμος. Το δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις όταν η κατοχή στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλακούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κόμ και η πομπή με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτησαν φόρο τιμή στον ηγέτη στην Τεχεράνη. Στην Κόμ, το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατο στην Αμερική», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 5 γυναίκες κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού, αλλά και στη συνταξιοδότηση του Καρδιναλίου. Ο 74χρονος Ισπανός Καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη, οι πολυδρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκενώθηκαν το πρωί εν ώρα αιχμής στην πόλη έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης αφού μετατρέπεται σε διαμερίσματα. Ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο είπε πως του ανέφεραν ότι μια κολόνα είχε σπάσει. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 71ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη θερινή βάρδια εδώ στον 102, τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μου μοιάζει πιο μακρινό από τα άλλα. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Σας θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πείτε μας πού βρίσκετε, πώς περνάτε, αν σας απασχολεί κάτι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τη μισή χαρά που είχαμε όταν γυρνούσαμε στο αυτοκίνητο και βρίσκαμε στον Μπαμπρίζε αυτό το ροζ χαρτάκι που μας άφηνε η τροχιά, μας θερεί πλέον, αφού οι κλήσεις δεν θα τις βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, αλλά θα μας έρχονται ψηφιακά μέσω SMS ή email. Η παρουσίαση έγινε σήμερα, παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η τροχιά εφοδιάστηκε με καινούργια σύγχρονα tablet που τους δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν την πινακίδα του αυτοκίνητου που έχει κάνει κάποια παράβαση, να περνάνε ψηφιακά το πρόστιμο και να μας έρχεται αυτό μέσω της θηρίδας του πολίτη. Ψηφιακά θα μπορούν να γίνονται και οι ενστάσεις. Το ότι κάποιος μας έγραψε μια κλήση δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Οι ενστάσεις λοιπόν και ό,τι αιτήματα έχουμε θα υποβάλλονται και αυτά πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία στην τροχιά. Το σύστημα προβλέπει μάλιστα και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός της τροχιάς θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχετε περάσει κταίο, αν έχετε κάρτα καυσαερίων και αν ισχύει η άδεια οδήγησης. Σε νέα εποχή λοιπόν περνάει η τροχιά και όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι τουλάχιστον λέει το Υπουργείο, και να γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά των αστυνομικών της τροχιάς, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος στις μεγάλου πόλεις. Έχαμε και δηλώσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς. Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξε ότι το προσωπικό της τροχιάς έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο και εγώ θα συμπληρώσω ότι έχουν και λιγότερους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχιά το 2025 και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ και ότι βγαίναν πάρα πολύ για ελέγχους για αλκοόλ, τα γνωστά αλκοτέστ. Απέδωσε αυτό το μέτρο και ελπίζουμε να συνεχίσει να αποδίδει από εδώ και πέρα και να μην χάνουμε συνανθρώπους μας.

Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν ειδήσεις και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή για την επική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή και την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε από τη Νεάπολη, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα 23 ετών, πάρα πολύ νέα. Την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες η οικογένειά της, δεν την έβρισκαν. Έτσι, κάποιος συγγενής της, ένα οικείο της πρόσωπο, μετέβη στο διαμέρισμα όπου και την εντόπισε νεκρή. Κλήθηκε φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση και θα μάθουμε αν υπάρχει κάποια ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μη ύπαρξη από ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά περιμένουμε πάντα την ιατροδικαστική εξέταση. Και από την 23χρονη θα σας πω σε μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου που ερευνά οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας 14χρονος κατηγορείται για βιασμό αλλά και βιντεοσκόπηση της πράξης μιας 15χρονης. Πρέπει να είμαστε προσεκτική γιατί είναι και μικρές ηλικίες. Κατηγορείται, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί η πράξη. Γίνονται οι έρευνες. Έγινε κινητοποίηση σήμερα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται να ερευνηθούν. Έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό της Βορείου Ελλάδος, που έχουν και εξειδικευμένους αναλυτές. Και φυσικά θα σχηματιστεί η δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από την σοκαριστική αυτή υπόθεση θα σας πω στην Ημαθία και συγκεκριμένα στο Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν μετά από έναν διαπληκτισμό. Ένας 47χρονος τσακώθηκε με δύο Ρωμά ηλικίες 32 και 62 ετών. Ο καυγάς ξέφυγε με συνέπεια ο 47χρονος να τραυματίσει τον 62χρονο σοβαρά στο κεφάλι με χτύπημα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στο θώρακα τον 32χρονο. Το χτύπημα ήταν μοιραίο και κατέληξε. Το ΕΚΑΒ που έφτασε δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και αναμένουμε και εκεί να ασκηθούν διώξεις και κατηγορίες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Χαιρέτησε την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια. Η Αφροδιγυνέστορα θα παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας την Πέμπτη στην Κοζάνη. Τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Δεύτερη σύλληψη για εμπρισμούς με οπαδικό κίνητρο, βρέθηκαν κοκαίνη και η μοτοσικλέτα διαφυγής. Νεκρός βρέθηκε από περιπατητές, 53χρονος ερεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου. Στη φυλακή προπονητής για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανήλικων αθλητριών Στίβου στην Κεφαλονιά. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ με μαέστρο τον Μέση, έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, νίκησε όμως με 3-2. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό που είδαμε πάλι. Ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου κουβάλισε πάλι

όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, γυρίσαν ένα μάτς σε 15 λεπτά, κάτι που είναι πανδύσκολο να γίνει, σχεδόν αδύνατο. Έρχεται και ωραίο παιχνίδι μετά. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Κολομβία, που έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Υπέροχος καιρός, λέει, και αέρας. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω. Αλλά πριν είχε όντως ένα πολύ ωραίο αεράκι που δρόσιζε λίγο. Και από τα μηνύματα των παιδιών θα σας πάω στη Σκωτία και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε εκεί. Από το 2000 η Σκωτία είχε βάλει ένα πρόγραμμα ώστε να μειωθεί η βία στους δρόμους. Χρειάστηκαν 26 χρόνια για να αποδώσει και να δούνε τα αποτελέσματα που βλέπουν σήμερα. Παρατηρήθηκε λοιπόν 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, 70% μείωση στα αιματηρά επεισόδια και στη χρήση ακραίας βίας, δηλαδή μαχαιριών, σιδερογροθιές, ρόπαλα κτλ. Και πώς το κάναν αυτό? Ξεκίνησαν όταν συλλάμβαναν κάποια μέλη από συμμορίες, αντίπαλες συμμορίες, κάποιους που κάνανε ληστείες, δολοφονίες κτλ. Εκτός από το ότι τους βάζαν στη φυλακή, τους πηγαίνανε να ακούσουν μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια τους προσφερόταν υποστήριξη για να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια διέξοδο στους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι μόνο η βία υπάρχει. Και τελικά απέδωσε. Η φιλοσοφία της πρόληψης, όπως το λέγανε τότε, επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, με νοσοκομεία και σχολεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει τη βία, ενώ στα σχολεία δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών. Δηλαδή, όταν βλέπαν έναν μαθητή πως έχει ροπή στη βία, αμέσως δρούσε όλο το σύστημα και υποστηρίζονταν από έναν αρμόδιο ψυχολόγο. Το ίδιο συνέβαινε αν κάποιος πήγαινε σε ένα χτυπημένο άτομο, πήγαινε στο νοσοκομείο, αμέσως ενεργούσε όλο το σύστημα, έβρισκαν το θήτη και του προσφέραν ψυχολογική υποστήριξη ώστε να βρεθεί η ρίζα του κακού. Και αν σας φαίνεται ότι, τι μας λες τώρα, σιγά μην έπιανε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στη Σκωτία, που θεωρούνται και λίγο θερμοκέφαλοι Σκοτσέζοι, έπιασε 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, την ίδια στιγμή που στον υπόλοιπο πλανήτη βγαίνουν τα μαχαίρια για... χωρίς λόγο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στους Σκοτσέζους που τα κατάφεραν. Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από την Μαρία που μας λέει: δύο φορές είπε να πάω στη Μονή Λαζαριστών και τις δύο φορές ακυρώθηκε η συναυλία. Μάλλον μιλάει για την ακύρωση της συναυλίας της Ευρυδίκης και του Μαραντίνη και του Χρήστου Δάντη. Ναι, ακυρώθηκε. Έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής. Δεν πειράζει, Μαρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Έχει και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο γίνονται ακόμη περισσότερες συναυλίες.

Και μια φίλη της εκπομπής, η Μαρία, μας είπε τον πόνο της για την συναυλία που θα πήγαινε και ακυρώθηκε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ. Σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Γράφει και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου, ένα ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα. Στο θέατρο Σικαιών, στο Μάνος Κατράκης, παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτιρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις φάση της καθημερινότητας. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας πάω στο Σινέα Πόλων, όπου προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή ημέρα», ταινιάρα, πραγματικά. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Η άλλη είναι η «Ολέθρια σχέση» και φυσικά «Το παιχνίδι», όπου είναι καταπληκτικός σε αυτή την ταινία. Ποια είναι η ιστορία της ταινίας? Ένας λευκός, πολύ πετυχημένος γιάπης, απολύεται από τη δουλειά του. Παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα. Αυτό είναι η ευγενική προσέγγιση του τι κάνει μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Στο δρόμο για να πάει λοιπόν πίσω στην οικογένειά του γίνονται πάρα πολλά. Εκδηλώνει με μανία τα νεύρα του. Είναι καταπληκτική ταινία. Αν αποφασίσετε να βγείτε, να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα». Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη Μονή Λαζαριστιών. Έρχονται οι Λοκομόντο. Φυσικά τους ξέρετε τους Λοκομόντο. Όποτε δίνουν συναυλίες είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Και στην ταράτσα του Σόλες και EG εμφανίζεται ο Μοσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Και μπορεί ο πλανήτης όλος να ασχολείται με το Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε το πιο εντυπωσιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονγκιαγιάρβι της Φιλανδίας. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν φέτος. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Ανεβαίνει η σύζυγος στην πλάτη του συζύγου και αυτός πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση και φυσικά κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν. Μάλιστα είχα την απορία τι τρώνε οι Φιλανδοί και γίνονται τόσο ντερέκια. Πραγματικά άμα τους δείτε είναι τεράστιοι. Γίνεται για 21η φορά. Μόνο δύο φορές δεν έγινε τα τελευταία 31 χρόνια και αυτό επειδή ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Και αν νομίζετε ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το χωριό, την περίοδο που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, πηγαίνουν 30.000 τουρίστες για να δουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπάρχει μόνο φυσικά στη Φιλανδία. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν φέτος ήταν ένας σύζυγος που κουβάλισε τη σύζυγό του και το αναπηρικό της αμαξίδιο, αλλά και για πρώτη φορά επετράπησε μια γυναίκα να σηκώσει αυτή τον σύζυγό της, ο οποίος ζύγιζε μάλιστα 135 κιλά. Μπορεί να μην τερμάτισε μέσα στα μετάλλια, στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά τερμάτισε και της το δίνουμε. 135 κιλά στην πλάτη της και έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι διάσημοι στάρ του Hollywood προτιμούν τη χώρα μας και τα νησιά μας. Να δείτε πώς θα έρθουν αφού προβληθεί η Οδύσσια. Να μου το θυμηθείτε, η Οδύσσια θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και μακάρι να το εκμεταλλευτούν. Η Κέιτ Χάντσον, η δημοφιλής ηθοποιός και πολύ πετυχημένη στο Hollywood, είναι η κόρη της επίσης πολύ αγαπημένης της Goldie Hawn και του Kurt Russell. Κάθε χρόνο έρχεται στις Ποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, το λατρεύει το μέρος. Φέτος είναι εδώ ήδη 15 μέρες, έχει φάει, έχει πιει και της ήρθε η έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το ανέβασε στο διαδίκτυο, στα προσωπικά της social media και έχει εκατομμύρια προβολές. Η προσπάθειά της για να γράψει τραγούδι δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Το ρεφρέν λέει: υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα. Καβάφης. Δηλαδή αδικείται αυτό το κορίτσι. Σημασία έχει να προβάλλεται η χώρα μας και να έρχονται οι τουρίστες και οι διάσημοι, ώστε να επωφελούμαστε από την ομορφιά των νησιών μας.

Έρχεται η Ελένη για το δελτίο στις 11. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που είναι στις σιδηροδρομικές γραμμές και μας στέλνει φωτογραφίες από το καινούριο τρένο, λέει. Όντως είναι εντυπωσιακό το καινούριο τρένο. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο διατηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει αν είναι εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν εκεί για εμάς. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων 25-54 ετών για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με καταγγελίες για επανάληψη εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιστατικό, επισημαίνεται, αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους και όχι το σύνολο των μαθητών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί γενικευμένης βαθμολόγησης με άριστα. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους υπαίτιους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για συνολικά 4 αθλητρίες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χθες 2 ημεδαποί μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στη χώρα μας μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Το δέμα περιείχε κατέργαστη κάναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 43 γραμμαρίων, προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Οι επιθέσεις και απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στον Καναδά, ο δοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών. Έβαλε φωτιά με μολότοφ στο ιατρείο που εργαζόταν και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του. Πριν από 2 χρόνια, φέρεται να είχε στείλει email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, τονίζοντας ότι θα τους σκοτώσει όλους όσους βρίσκονται γύρω της, και τον Νταβατζή σου ανέφερε χαρακτηριστικά με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάος επικράτησε μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έξαλλη η Αιγύπτη με το Μακάλιστερ το συγκλονιστικό φινάλε με 3-2 στην αναμέτρηση που εξασφάλισε στην Αργεντινή την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι το είδατε είστε τυχεροί. Δύο μεγάλες ανατροπές έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Τη μία την έκανε το Βέλγιο με τη Σενεγάλη που έχανε και αυτό 2-0 και κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Και αυτή τη φορά η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, είδε το Μέση να χάνει πέναλτι, είχε δοκάρι, έγινε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Κάπου εκεί όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα τελειώσαν και η Αργεντινή θα μείνει εκτός πρόκρισης. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση είχε άλλη άποψη, το ίδιο και η παρέα του. Τρία γκολ από το 79 μέχρι το 92 και δεν ήταν μόνο τα γκολ, είχαν και άλλες δύο ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Πολύ ψυχωμένοι, πολύ παθιασμένοι οι παίχτες της Αργεντινής, σε αντίθεση με αυτούς της Βραζιλίας, είχαν θέληση, είχαν δίψα. Σας είπα, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό να το κάνει συνέχεια, δηλαδή ανάλογα και τον αντίπαλο που θα έχεις απέναντί σου. Οι Αιγύπτιοι, η αλήθεια είναι ότι τη δικαιούνταν την πρόκριση, αλλά κάναν και αυτοί κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Δεν κράτησαν πολύ την μπάλα, έδωσαν πολύ χώρο στους παίχτες Αργεντινής και αυτά τα πληρώνει συνήθως. Και χθες έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν με 1-4 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο που την κατάλληλη στιγμή δείχνει ότι έχει βρει τη φόρμα του, σκοράρει εύκολα, βέβαια ακόμη κάνει λάθη στην άμυνα και αυτό θα το πληρώσει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Αυτή την ώρα στο 15ο λεπτό είμαστε, Ελβετία-Κολομβία είμαστε ακόμη στο 0-0. Σταματάει για λίγο το Μουντιάλ, δηλαδή αύριο δεν έχουμε παιχνίδια και επιστρέφουμε την Πέμπτη στις 11 όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, βέβαια και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Γαλλία έχει τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον 8 παίχτες από την ενδεκάδα είναι μέσα στους top του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά και το Μαρόκο έχει δείξει στοιχεία ότι είναι πολύ δεμένη ομάδα και αν της δοθεί έστω και μια παραμικρή ευκαιρία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όπως και να έχει, είναι από τα εντυπωσιακότερα Μουντιάλ που έχουμε δει φέτος, γενικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαμε και συνέχεια. Όσοι δεν ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο Μουντιάλ, ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν και να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι, ενώ δεν έπρεπε. Κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, είχε συμβεί κάποτε που επί Πελέ, σε ένα Μουντιάλ που είχε πάρει μέρος και ο Πελέ. Οι Βέλγοι λοιπόν, αφού επικράτησαν των Αμερικανών, έκαναν μια ανάρτηση από τον επίσημο κιόλας λογαριασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπου έλεγαν προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αν μπορείς ανέτρεψε και αυτό, και έδειχναν το σκορ, το 4-1. Μάλιστα μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου οι παίχτες του Βελγίου και άρχισαν να χορεύουν τον πολύ γνωστό χορό που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις κινήσεις που κάνει όταν ανεβαίνει πάνω και δίνει ομιλίες, πάλι δηλαδή κοροϊδεύοντας τον πλανητάρχη. Το χάρηκαν πάρα πολύ οι Βελγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, ήταν με το Βέλγιο μετά από το όσα έγιναν, δηλαδή τις παρεμβάσεις που έγιναν στη FIFA, και το καταχάρηκαν πραγματικά.

Είναι κρίμα που οι Oasis γράφουν πια μουσική. Είναι κρίμα γενικά όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτό που τους δόθηκε μάλλον θεϊκά και τραβήξαν ξεχωριστούς δρόμους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουν ξανά τη θέληση να δημιουργήσουν μουσική, γιατί είναι πραγματικά απίστευτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την 5η στην Κοζάνη. Εκεί θα είναι και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που θα πάρει εξιτήριο. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια. Τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Αγνοείται 65χρονος ψάρο του ΦΕΚΑ στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Χάσκι σώζει την τελευταία στιγμή παιδάκι από επίθεση αρκούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται viral. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026, αν και ακόμα βρισκόμαστε στα μισά σχεδόν. Ποιες είναι οι πόλεις που αξίζει να ζεις καλύτερα, εκεί που ζεις αξιοπρεπέστατα δηλαδή. 173 πόλεις μετρήθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη, από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη από τη Δανία. Δεύτερη είναι η Βιέννη από την Αυστρία. Ακολουθεί η Μελβούρνη

πολίτες της. Και κλείνουμε πάλι με πολίτες Ιαπωνίας. Στη 10η θέση είναι το Τόκιο. Αν απορείτε αν υπάρχει κάποια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή τη λίστα, υπάρχει η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις, θυμίζω.

στο Λονδίνο, 10 μέρες πριν από εμάς, είδανε την Οδύσσια, η κριτική κινηματογράφου, και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Συγκεκριμένα έγραψαν κινηματογραφική πανδεσία, και αυτό μας εξάπτει περισσότερο την φαντασία για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Υπομονή, σε 10 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ταινία. Και σας πάω για κλείσιμο με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Θα σας πάω στην Πάτρα, όπου έγινε μια μοναδική σύμπτωση. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Οι δύο αδερφές είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, γεννήσαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια, και τα δύο παιδιά είχαν βάρος 2810 γραμμάρια. Έκανε και μια ανάρτηση η μευτήρας γυναικολόγος τους, όπου γράφει: δύο αδερφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2810 γραμμάρια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα, τυχερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω, βλέπω δύο χαμογελαστές μητέρες, και με αυτήν την ευχάριστη εικόνα που σας περιγράφω θα κλείσουμε για σήμερα.

Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Πέρασε η ώρα εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους να νιώθουμε μοναξιά εδώ μέσα στο στούντιο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Σαββίδη που ήταν σήμερα στον ήχο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σταθάκης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και τη συζύγου του, το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική Προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους, σημαίνοντας την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική πιτελιά είχε συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομολογό του Γιόνας Γκαρ Στέρε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη την Πέμπτη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι εδώ ως ανάγχωμα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινή παρουσία τους δηλώνουν την έμπρακτη συμπαραστασή τους στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της και τιμούν ένα θύμα της τυφλής βίας και του πολιτικού παραλογισμού. Στο μεταξύ, στην κηδεία της μητέρας της θα παραστεί και η Αφροδίτη Νέστορα, που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Blackout αυτή την ώρα σε Ζωγράφου, Βύρον, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και Ανθούπολη στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θρίλερ σε εξέλιξη στα σφακιά της Κρήτης, καθώς αγνοείται 65χρονος ψάρο του Φεκάς και έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλλιευτικό σκάφος, από αέρος με ντρόουν της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που έκρεμε σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφυγεί στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κυμοκαύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο, όπου αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα σε Μακεδονία και Θράκη, προβλέπεται για σήμερα γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.